0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει. Τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσε λίγο. Σκάτσε τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη φέρνει την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Ρε εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι το αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο, κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου, η Γεωργία, μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ,
3: από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει. Τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Εσύ,
2: μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Άκου τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
3: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρο.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι.
2: Είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και βγήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι. Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε. Από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί. Έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση.
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε. Συγγνώμη. Ποιος είναι, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε.
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά! Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις εδώ. Η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο. Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσι, σκάτσι, τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την εντύνη.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Ρε εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
2: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα και καλά σοβαρά τώρα. Ήρθε καλοκαίρι.
2: Παιδιά, καλοκαίρια σε...
1: Ναι, είναι επίσημα καλοκαίρι. Εδώ και μέρες βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τώρα σήμερα πηγαίνουμε ξανά στον αέρα. 2 του μήνα, 2 του Ιούνιου. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι καλοκαίρι. Ναι, ζήσαμε ένα τέλειο τρίμηνο. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Και ναι, το καλοκαίρι είναι η ομορφότερη εποχή για να κάνεις διακοπές και να περάσεις τέλεια και ασκάς από τη ζέστη.
2: Είναι ωραία, ρε παιδιά. Πήγαμε, ήρθαμε. Κάναμε τις εκδρομούλες μας τις πρώτες. Ευτυχώς όσοι πήγαμε, τόσοι γυρίσαμε.
1: Ναι, να σας πω εγώ ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό και σήμερα. Έχουμε πολύ καλή διάθεση. Έχουμε τετραήμερο μπροστά μας που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα στον εγκέφαλό μας. Beat the bomb διπλό στις 8 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά. Το ίδιο και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης. Δυο φορές. Δηλαδή, έχουμε και τα σύνδετα, TGI Fridays, έχουμε και τους πιτόγατους με τα κοσμήματα λαβή και φυσικά πάνω απ' όλα έχουμε έρευνες, έχουμε νεάκια, καλές ειδήσεις, επικαιρότητα σε λίγο.
2: Καλή διάθεση.
1: Και κομματάρες, επιτυχιάρες για σας στα καλημερούδια της Τρίτης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε πολύ morning φάση και σήμερα.

0: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πω, τρελαίνω, ρε παιδιά. Έτσι με πρωινό καφέ στο χέρι, με λίγη κίνηση και μια μέρα που ξεκινάει βιαστικά, Νάνση.
1: Και μόλις τελειώσει ο καφέ, το κουτάκι, το μπουκάλι, Βασίλη.
0: Έλα, ρε, εντάξει, αυτό είναι πολύ απλό. Είναι εύκολο, είναι η στάση στον μπλε κάδο ή στον μπλε κόδωνα.
1: Γιατί κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται σωστά βοηθά το περιβάλλον να εξοικονομεί πολύτιμου πόρου.
0: Να σου πω εγώ ότι είναι με την υποστήριξη τη Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωση. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Δεν είναι τάση, είναι στάση, Νανσούλα μου και
1: Σκάτ.
0: Στάση ζωής σήμερα, Τρίτη, 2 του Ιούνιου, παρακαλώ.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε πραγματικοί σύντροφοι που αποκτούν ζωή σε σχέσεις δύο ατόμων. Είστε καταπληκτικοί στο διαλογισμό, καθώς δεν φέρνετε μόνο ειρήνη και ισορροπία, αλλά καταλαβαίνετε πώς να λύνετε δίκαια τους διαπληκτισμούς. Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και έχετε μεγάλη φαντασία.
2: Στη Χαλκιδικάρα που βούλιαξε το τρίμερο, μας ακούτε 99,5 στη Δράμα, 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Εφαρμογή Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ο καιρός συνεχίζει να μας κάνει το χατήρι, 19 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει λίγα συννεφάκια, λίγα όμως, η υγρασία στο 5%, όλα καλά. Και επικοινωνία μέσω Viber στο 69 31 908 908. Εδώ να μας τα στείλετε όλα, πώς περάσατε το τρίμηνο και αν μείνατε εδώ, πώς περάσατε και εδώ. Σας στέλνουμε και εσάς, ναι.
1: Και σαν σήμερα, Βασίλη, το 2007 η αγαπημένη σου η Ριάννα ξεκινά μια ιστορική κυριαρχία 10 εβδομάδων στο νούμερο 1 του UK Singles με το τραγούδι Umbrella.
0: Και να το βάλουμε τώρα, δεν ξέρω, θα το δω, θα το σκεφτώ, να το πατήσω το κουμπί. Πάμε,

0: Warren. 20 μετά από τις 7. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στο σοφάκι μας. Καλημέρα στον Τζόρνταν που μας ακούει και σήμερα στη Μέη. Καλημερούδια βρε στο Λευτεράρα, στο Φώτη, στην Κέλη μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους παιδιά, έχετε δίκιο. Καλό καλοκαίρι και δεν αντέχω τη ζέστηρη, αλλά δεν πειράζει. Χθες το βράδυ, 3,5 ώρα, ο Σκάτς πετάχτηκε από τον υδρότα πάνω.
1: Πολύ ζέστηρη παιδιά, έβγαλα την μπλούζα μου.
0: Ναι και πέσανε τηλέφωνα.
1: Πέσανε χτυπήθηκε. Πού το πήρα χαμπάρι.
0: Πού το πήρα χαμπάρι, γυναίκες, και ότι χτύπηκες, ε. Είναι και που χτύπησε σπάνια.
1: Έλατε.
0: Καλημέρα. Γιατί γελάσεις. Καλημέρα στο Σάκη μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο.

0: κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη έχουμε τις απολογίες των συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 7 συλληφθέντες με τον περιορισμό να μην φύγουν από τη χώρα.
1: Πού να πάνε τώρα, δεν έχουν και λεφτά. Τους τα πήρανε.
0: Δήλωσαν αθώοι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Είχαμε την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ που αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και drones, ανακοίνωσε ο στρατός. Με το Εμιράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν. Και να σας πω ότι έχουμε μία εξέλιξη έτσι ανάμεσα εκεί σε ΗΠΑ και Ισραήλ.
1: Ποια από όλες, γιατί το τελευταίο 24ωρο έχουμε 50.
0: Παγώνουν οι επαφές Ιράν και ΗΠΑ. Η Τεχεράνη βάζει όρο στην πάυση επιχειρήσεων σε Λίβανο και Γάζα από το Ισραήλ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη αποκλεισμό τα στενά του Ορμούζ καθώς και του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ εάν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις. Κατ' επίγουση έχουμε συνεδρίαση και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εδώ ο Τραμπ πάλι είπε ότι εντάξει συμφωνήσαμε, λέει, Ισραήλ και οι Χεσμπολάχ σταμάτησαν να παλεύουν τώρα.
0: Έτσι
1: για λίγο.
0: Είπανε, ναι, για λίγο, ναι, και χειρία. Δεν ξέρω όμως, δεν είναι πολύ σταθερή.
1: Είδα βενζίνη εχθές κάτω από 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς.
0: Δεν κοιτάμε τη βενζίνη.
1: Δεν κοιτάτε τη βενζίνη. Εσύ δεν την κοιτάς. Ο άνδρας όμως την κοιτάει από ό,τι ξέρω. Εκτός και αν το πηγαίνεις εσύ βόλτες μόνο.
0: Τώρα το πηγαίνω εγώ βόλτες.
1: Μάλιστα. Εσύ ρε, βάζεις βενζίνη.
2: Έχω βάλει ήδη, έχω γεμίσει όταν ήταν χαμηλή ακόμη.
1: Πόσο?
2: Με 2,1 την πέτυχα.
1: 1,99 δεν βρήκα χθες εγώ κάπου.
2: Α, εντάξει, τότε είναι καλά.
0: Εκεί προς Χαλκιδική.
1: Όχι,
0: εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Βρήκα 1,99 και τρελάθηκα.
0: Ωραίος,
1: μετά διαβάζω ειδήσει ότι επιδεινώνεται η κατάσταση πάλι. Οπότε λέω αμάνω
0: δεν γι' φουλαρές.
1: Όχι, σιγά το βαριέμαι να μπαίνω τώρα. Αφού βλέπω βενζίνη, 1,99 λέω είναι σκάρτη. Νερό έχει μέσα. Δεν το δέχομαι άμα δεν έχει διάρρηκο μπροστά. Έτσι. Τρόμαξε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Παιδιά, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 11. Δώστε μας χρόνο γιατί ρίξαμε πολύ αραλίκη και αυτό λέμε μεταξύ μας ότι θα θέλουμε να κάτσουμε άλλες 5 μέρες. Πόρε, τι μπάνια, τι βουτιές, τι ουζάκια.
2: Τι
1: ωραία περάσαμε.
0: Και υπνάκος ωραίος.
1: Θέλουμε μηνύματα όμως πολλά δικά σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέ Δεσνές, καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά.

0: Και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: Και εκεί που καθόμουν τα ανάσχελα παιδιά στην παραλία, τι να δω, τι να δω, πείτε μου τι να
3: τι
2: δω.
3: Τι είδες Βασίλη?
2: Ότι ήθελα να γυρίσω και μπρού μετά και να μην γυρίσω πίσω. Τι ωραίο όνειρο έβλεπα χθες.
3: Εν τω μεταξύ αν είσαι εσύ έτσι, μαυρισμένος με αυτό το ωραίο το χρώμα, φαντάζομαι πως είναι η Ειρήνη.
2: Η Ειρήνη, ναι, εκεί άραζε στην ξαπρόστρα και τα λοιπά. Εγώ βέβαια είμαι παραπάνω.
3: Άντε.
2: Γιατί έπαιζα με τον Αντώνη μέσα στη θάλασσα. Στη θάλασσα θα μαυρίζει πιο πολύ.
3: Ναι, αντανακλάται ο ήλιος, βέβαια.
2: Πω, πω, και σου είπα θάλασσα και τώρα. Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Τον ξέρετε εκεί έξω, να σας τον αποκαλύψω εγώ.
3: Για αποκαλύψε τον.
2: Έλα, παιδί μου, είναι το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπορείς να μπεις τώρα στο aegeanair.com και να κλείσεις τη θέση σου. Τι ωραία θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη και στην Βένια μας που είναι εδώ.
4: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. 8 και σήμερα και κλείνουν τα σχολεία. Πάμε για το τέλος. Έχουμε και αποφύτηση φέτος. Ο μικρός μου τελειώνει το νηπιαγωγείο. Μαμά κουκουβάγια. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε για την παρέα σας.
2: Καλημέρα γλυκιά μου Βένια.
3: Αχ μαμά κουκουβάγια, είχα ρίξει κλάμα στην αποφύτηση του νηπιαγωγείου.
2: Όχι και να κλάψουμε στο νηπιαγωγείο ρε παιδιά.
3: Είναι συγκινητικό.
2: Έλα τώρα να σου πω κάτι. Δεν αντέχω άλλο πια. Να είναι νηπιαγωγείο πάει ακόμα.
3: Γι' αυτό.
2: Να κλάψω στο λίγιο να κλάψω.
3: Ξέρεις γιατί κλαίει στο νηπιαγωγείο? Γιατί τελειώνει η ξεχνιασιά.
2: Σώπα, ρε.
3: Ναι, μετά αρχίζει η ανάγνωση, η αριθμητική.
2: Αυτό σου λέω. Αυτό
3: δεν ξέρει. Εμείς ξέρουμε.
2: Πάμε κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Μανούλες κουκουβάγες.
2: Κουκουβάγες, ρε φίλε.
5: Παπάδες μπουφ.
2: Καλά που μου τα εξηγεί εδώ η Νάνση. Οι παπάδες ποιος είναι, οι μπουφοι.
5: Μπουφ, παπάδες.
2: Γιατί δεν τα ξέρουμε με τον Σκάτς τι σημαίνει μαμά κουκουβάγια. Τώρα το καταλάβαμε, Βένια μου. Καλά που είναι η Νάνση. Έλα.
5: Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό. Έχει από νωρίς το πρωί προβλήματα αρκετά από Πολύχνη μέχρι και Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου και η Καραμαλή γεμίζει επικίνδυνα και αυτή.
2: Ναι.
5: Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται ομαλά, όπως και η Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη και Κασάνδρου. Προβλήματα έχει η Τσιμισκή από Αριστοτέλους μέχρι Ιόνος Δραγούμη.
2: Πού είναι το Πασόκ, εποχές Πασόκ, που το τριήμερο γινόταν πενταήμερο, ερχόταν ο άλλος Πέμπτη. Πέμπτη και έφυγε ξανά Παρασκευή, γιατί ξέχασα κάτι την ντομάτες, δεν μου τις φύτεψα στο σπίτι. Έλα, πάμε στο κορίτσι μας.
3: Λοιπόν, τώρα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για όλους εμείς τους ανθρώπους, τους πιο κοντούς, τους κοντύτερους θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου, όποιος θέλει ταυτίζεται. Η επιστήμη μόλις έδωσε σε εμάς τους κοντούς νέους λόγους να γιορτάζουμε το ύψος μας, Βασίλη. Το χαμηλότερο κέντρο βάρους γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ και οι κοντοί ζουν περισσότερο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες.
2: Δεν είναι
3: κάτι
2: τώρα
3: τυχαίο έτσι που το είπε ένας κοντός.
5: Θα με θάψετε.
3: Θα με θάψετε. Λοιπόν, τα κοντύτερα σώματα χρειάζονται λιγότερους κυταρικούς διπλασιασμούς για να αναπτυχθούν, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μεταλλάξεων και συνδέεται με 2 έως 7 χρόνια επιπλέον ζωής.
2: Τι λες μωρή κοντή φαγή, πού τη βρήκες την έρευνα?
3: Παίρνω από εκεί 7 χρονάκια. Επίσης εμφανίζονται χαμηλότερους καρδιακούς ρυθμούς, μικρότερο κίνδυνο για θρόμβωση και κολπική μαρμαριγή. Σακ, πάει και αυτό. Μετά έχουμε και κάποια άλλα benefits, όπως ας πούμε το χαμηλό κέντρο βάρους σημαίνει καλύτερη ισορροπία, ταχύτερες αντιδράσεις. Αν κάπου σκοντάψει κοντός, δεν θα πες από πολύ, πολύ ψηλά. Να πάθει κάτι τρομερό.
2: Ξέρω πάντως κοντό μου ο οποίος πέφτει και συνέχεια χτυπάει. Όλο χτυπάει.
3: Επίσης παιδιά, σε πτήσεις, σε αυτοκίνητα, σε στενούς χώρους, όλα είναι πιο άνετα για τους κοντούς. Κανένα
2: η αλήθεια είναι σε αυτοκίνητο βολεύεται εσείς τα κορίτσια.
3: Βέβαια, κανένα χτύπημα στο κεφάλι.
2: Κανένα.
3: Δεν μπορεί να μείνει από χτύπημα στο κεφάλι. Την κάνεις,
2: θα πούμε, ελικόπτερο μέσα στο αμάξι.
5: Χελικόπτερο.
3: Γενικά παιδιά να σας πω, οι επιστήμονες είπαν το εξής. Τι είπαν και τους κοντούς? Πες το. Οι κοντοί ζουν περισσότερο, τελεία και παύλα.
2: Άλλωστε υπάρχει και, πώς το λένε,
3: τι, ρητό.
2: Της κοντής, της φταίνει η...
3: Άσχετο ρε Βασίλη.
2: Όχι, δεν έχει,
3: τώρα.
2: Α, δεν είναι, νομίζω ότι είναι καλό.
3: Ήθελες να πεις την προστιχιά σου πρωί.
2: Όχι, όχι, Τρίτη. Το βρήκα. Κυριακή κοντή γιορτή.
3: Άσχετο επίσης.
2: Ούτε πέρα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, Xiaomi Love, καλοκαιρινό, υπέροχο, τέλειο. Και κυρίες και κύριοι, πάμε μία βόλτα να πεταχτούμε, να συναντήσουμε προβλήματα τα οποία λύνονται. Γιατί αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη, Νάνση μου.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
0: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μάθε περισσότερα έτσι στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Τώρα το τρίμερο μπορεί να σου γλίστρισε το κινητό από το χέρι.
0: Και αν δεν είσαι ενημερωμένο, βασικά εσύ διδάσκεις σε καθηγήτρια. Ο Γιώργος λέει: οι κοντές είναι καλύτερες στο κρεβάτι. Καλό μήνα, είναι άνετες, είναι περιποιημένες. Καλημέρα στη Φανή που λέει: τα ακριβά άρωματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια. Καλημέρα, γλυκιά μου Φανή. Καλημέρα στο Σάκι μας, καλημέρα και καλό μήνα. Αχ, οι κοντές, αχ, οι κοντές έχουν άλλες χάρες. Γράφει ο Γιώργος. Και ο Ιορδάνης είναι εδώ. Γιατί γελάς?
1: Ξεσηκώθηκαν όλοι. Εγώ είπα: τι ζείτε, ζούνε περισσότερο, ρε παιδιά. Εσείς το μυαλό σας.
0: Εντάξει,
1: σαν
0: παιδί
1: του
0: μου,
1: Βασίλη.
0: Πίσω του Βασίλη. Οι κοντοί είναι άλλοι. Είναι άλλη η φάση. Οι κοντοί είναι εύκολοι. Με εύκολο χειρισμό. Πώς να σου το πω, ρε φίλε, κάτσε. Δεν συμφωνείς?
2: Καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, έχω πάρα πολλούς ψηλούς φίλους που είχαν τρέλα με κοντές. Μου λέγανε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλεις την κάνεις. Σαν γιο βρου βρου βρου βρου βρου βρου γιογιοδάκι.
3: Δεν καθόμαστε μέσα να το γλεντήσουμε καλύτερα?
4: Έλα μωρέ. Δεν θέλω να αφήσουμε μια τέτοια μέρα να περάσει έτσι.
0: Παιδιά, έχουμε παιχνίδι. Σκάτς.
2: Σπιτόγατη. Μόλις ακούσατε το απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση, τηλεφωνείτε 231-0232-908. Μας λέτε τι είναι και κερδίζετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Δεν καθόμαστε μέσα να το γλεντήσουμε καλύτερα?
4: Έλα μωρέ. Δεν θέλω να αφήσουμε μια τέτοια μέρα να περάσει έτσι.
0: Ποιο είναι αυτό το σύριαλ? 2-3-10-2-32-9-08. Σας έχουμε δωράρα από τα καταστήματα Λαβή, Νάνση μου.
1: Τα υπέροχα καταστήματα Λαβή, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 θα σας στείλουμε για να πάρετε το δώρο σας. Να ξέρετε ότι ισχύει ακόμα αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν πάτε στο κατάστημα στον Εύωσμο,
0: ναι,
1: ό,τι και αν πάρετε από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμο εντελώς δωρεάν.
0: Στη γραμμή ποιον έχουμε? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, να εδώ γυρίσαμε από το τρίμερό μας. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε για να σας πούμε την αλήθεια, γιατί τα λέμε όλα εδώ στο πρωινό σόου του Ζου. Θα θέλαμε κι άλλο να καθίσουμε.
5: Περάσατε ωραία?
0: Περάσαμε. Εσείς μείνατε Θεσσαλονίκη ή πήγατε βόλτα?
5: Εμείς μείναμε Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε ένα νεογέννητο βρεφάκι στο σπίτι.
0: Να το χαίρεστε, βρε. Να το χαίρεστε.
5: Ευχαριστώ, αγαπημένη μου, ευχαριστώ.
0: Για πες μου τώρα, είναι...
5: Ευχαριστώ πολύ που σας ακούω, που καταφέρνω και βγαίνω στη γραμμή.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.
5: Μου παρεούλα.
0: Δεν μου λες, αγάπη μου, το όνομά σου?
5: Ιωάννα.
0: Ιωάννα είναι το πρώτο ή έχουμε κι άλλα?
5: Είναι το δεύτερο.
0: Είναι το δεύτερο, να σου ζήσουν λοιπόν. Για πες
5: είναι
0: μου,
5: το
0: Ιωάννα μου, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Δύο ξένους.
1: Έλα ρε εσύ, Βασίλη.
0: Και το έβαλα για εύκολο, βρε Ιωάννα μου. Αχ, κρίμα, κρίμα. Δεν πειράζει, εμείς θα πούμε. Όχι.
5: Εγώ ήθελα πιο πολύ να σας ακούσω, να σου πω την αλήθεια, έτσι να μιλήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Πολλά φιλιά στο όμορφο παρεάκι.
0: Καλημέρα.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Yeah. Κρίμα. Το κορίτσι μας θέλαμε να πάρει το κόσμο και τα.
1: Το θέλαμε.
0: Πώς λένε, για το να σας ζήσει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
6: Καλά, όλα καλά. Δώσ' το Θεό.
0: Πού ήσουν τώρα, τι, σε βλέπω φρέσκο εσένα.
6: Σπίτι.
0: Τι σπίτι? Τι καφεδάκι, εσύ είσαι, έλεγε και ξυπνήσει πριν 5 ώρες.
6: Να κάνει και το καφεδάκι, φέτο εσπρέσο, καλατάκι.
0: Ωραίο ο παίχτουρα.
6: Θα σα πω ποια είναι η εκπομπή.
0: Για ρίχτα.
6: 50-50.
0: Αυτό είσαι αγόρι. Σε ποια περιοχή μένει?
6: Μπέρια, είμαστε σε ένα χωριό.
0: Πολύ ωραίο ο παίχτουρα. Έγινε. Καλημέρα. Μιλά με την Άνση για να πάρει το δώρο σου. Καλημέρα.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Πάμε λίγο πιο πριν. Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle. Τώρα turn the lights off. Ανοίγουμε το, την βαϊμπεριέρα μας για το Beat the Bomb. Στις 8 και 20 έρχεται ακόμη ένας υποψήφιος τυχερός για ως 200 ευρώ μετρητά. Θα γίνει κλήρωση στις 8 και 4, οπότε έχετε χρόνο προς το παρόν. 20 λεπτά να στείλετε μηνυματάκι στο Viber 6931-908-908. Γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα γρήγορα στο Viber του σταθμού Bomb. Κενό, όνομα, τεπώνυμο και η ηλικία σας. Ζωδιάκια.
1: Κριός ημέρα. Σε καλή να κινηθείς δυναμικά αλλά χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Ταύρος, η διάθεσή σου γίνεται πιο εκφραστική και οι γύρω σου ανταποκρίνονται θετικά. Δίδυμος, μια μικρή επιτυχία προς το τέλος της ημέρας θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι. Καρκίνος, ζητήματα απαιτούν υπευθυνότητα, όμως η προσπάθειά σου αποδίδει καρπούς. Λέων, η Τρίτη σε βρίσκει πιο αποφασιστικό και πρόθυμο να διεκδικείς όσα θεωρείς σημαντικά. Παρθένος, μια πρακτική λύση σε προβλήματα που σε απασχολεί θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Ζυγός, μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για μελλοντικά σχέδια. Σκορπιός, η ειλικρινή επικοινωνία θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσει καταστάσεις που είχαν παραμείνει ασαφείς. Τοξότης, η αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες είναι έντονες. Εγώκερος, οι ευθύνες είναι αυξημένες, όμως διαθέτει την πειθαρχία που απαιτείται. Υδροχόος, απόφυγε την υπερβολική ανεξαρτησία όταν οι άλλοι ζητούν συνεργασία. Και ηχθείς, η κατανόηση και η τρυφερότητα φέρνουν πιο κοντά ανθρώπους που αγαπάς.
0: Καλημέρα και στην Δέσποινα που πέρασε ένα τέλειο τριήμερο, στην Χριστίνα, στον Γιώργο, στον Άρη, στον Μενέλαο, στον Τζόρτζ, στην Ρούλα, σε όλους και σε όλες.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
12: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
13: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
12: Εσύ, ειδική αγωγή?
13: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
13: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Philips.
13: Your University, your choice.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
18: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Zoo News. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σε Θύελλα εξελίσσεται η υπόθεση των άγριων επεισοδίων που οδήγησαν στον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε προστατευόμενη περιοχή στην Αλβανία. Και μετά τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα και η Ιταλία αποτελεί πλέον απαγορευμένο έδαφος για τον Kanye West. Ο ράπερ σχεδίαζε παγκόσμια περιοδία για την πρόθεση του νέου του άλμπουμ Bully. Καιρός έθυρος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστροφή και πάλι. Είναι η δεύτερη ώρα του πρωινού σοου της πόλης μας. Το Zoo Radio είναι εδώ, Bill Nackis με την Boss Crew. Σε πολύ morning φάση, φίλες Κατζόχυρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: morning. Τι γίνεται.
3: Πολύ ωραία είμαστε, γιατί.
2: Άρχισαν οι μύγες, άρχισαν τα κουνούπια, χαμός γίνεται, φιλαράκι.
3: Έχει πολύ μυγάκι. Γενικά, σκνήπες αυτά. Πήγα βόλτα παραλία το βράδυ, αφού νύχτησε κάτι σε 9.30 ώρα, έκατσα σε ένα. Έτσι εκεί που είναι το συντριβανάκι.
2: Αφού τι έγινε, αφού νύχτωσε.
3: Αφού νύχτωσε και μετά βγήκα, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν βγήκα τη μέρα.
2: Όχι, παράξενο.
3: Όλη την ώρα χτυπιόμουνα.
2: Τι?
3: Σάτα από εδώ, σάτα από εκεί.
2: Με τις μύγες.
3: Μύγες, κουνούπια.
4: Σάτα άλογα.
3: Δεν σε αφήνω στην ησυχία σου, ρε παιδί μου. Δεν ψεκάσατε.
2: Δεν το μετάνιωσε.
3: Το μετάνιωσα.
2: Δεν ξαναγύρισε σπίτι μέσα στην τρύπα σου.
3: Γύρισα πίσω, τι να κάνω.
2: Εσύ, καλέ.
4: Μένα δεν με ενόχλησαν ακόμα τα έντομα, είμαι οκ. Okay.
2: Εγώ είχα πάρα πολύ μύγα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με εκνευρίστηκα. Πραγματικά σου το λέω. Αλλά καλοκαίρι είναι.
4: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Τι να κάνει.
4: Και τι να κάνει. Θα θε κάτι σπίτι σου.
2: Όχι, δεν θέλω.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα. Γιατί η μουσική κάποιους τους βοηθάει να συγκεντρωθούν και άλλους τους αποσυντονίζει.
2: Μάλιστα.
4: Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η οποία είναι και η σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Μια βόλτα έξω για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Θα τη βγάλουμε την άκρη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός έχει κίνηση Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα. Βασίλης Ζόγας κινείται καλύτερα χωρίς προβλήματα. Λίγα θεματάκια έχει στο ύψος της Χάνθ η Τσιμισκή μέχρι Αγία Σοφίας. Μετά ανοίγει.
2: Ναι.
3: Εγνατία είμαστε και Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι ωραία. Κίνηση έχουμε και στην Τζον Κένεντι όμως εκεί. Προς τα σχολεία, προς τα πάνω, δρόμος γεμίζει. Υπομονή οι γονείς.
2: Υπομονή οι γονείς.
3: Έτσι. Για τους μαθητές σας, τα παιδιά σας,
2: ναι.
3: Ηρεμία.
2: Ηρεμία, παιδιά, ηρεμία.
3: Όχι άγχος.
2: Και καλή επιτυχία ευχόμαστε στα παιδιά του γυμνασίου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις και εμείς και η Έλληνα που μας έστειλε το μηνυματάκι και μας το θύμισε. Και καλημέρα σε όλους και σε όλες. Κοκλάκια μου, πάτε, γράψτε, φύγετε. Έτσι είναι. Μπαίνω, γράφω, φεύγω. Αυτό είναι, έτσι.
5: Hi, I'm Zena and you're listening

0: Ναι, γλυκιά μου Χριστίνα, το είπαμε και πριν. Καλή επιτυχία στα γυμνασιοπαιδάκια σας. Έτσι, με δύναμη πάμε. Ένας πολύ καλός επιτηρητής που είχα κάποτε έλεγε: ό,τι ξέρω, γράφω. Ό,τι ξέρω, δεν το γράφω.
1: Α, ό,τι ξέρω. Ωραίο.
0: Πολύ, πολύ ωραίο. Εγώ τώρα, να σου πω την αμαρτία μου. Πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο και είπα ότι αυτό είναι φίλτρο.
1: Δεν είναι φίλτρο, Βασίλη. Έτσι μοιάζει τα αλήθεια. Έχω πάει, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, είναι αυτές οι φωτογραφίες με τα χρωματιστά τα σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι. Τώρα βρίσκονται πιο κοντά μας από ποτέ. Γιατί η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω, έως 4 φορές την εβδομάδα. Oh. Είναι φανταστική, πανέμορφη Μήλος. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου και θα πάθεις πλάκα.
0: Κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι μας έχει υπέροχους προορισμούς στην Ελλάδα μας. Όπου και αν πας, είδα έτσι ένα ωραίο με το Γαβαλά που λέει: πήρα το πλοίο της γραμμής και πήγα κάπου. Γιατί όπου και αν πάω στην Ελλάδα είναι τέλειο.
1: Oh,
0: δεν είναι φοβερός.
1: Φοβερός
0: Λάκης. Φοβερές ατάκες. Μπράβο στο Λάκη μας.
1: Και τώρα σας έχω αυτό που σας υποσχέθηκα για τη μουσική και θα ήθελα, ενώ διαβάζω την έρευνα, να μου πείτε εσείς, διαβάζετε ή δουλεύετε καλύτερα με μουσική ή θέλετε την απόλυτη ησυχία για να έτσι συγκεντρωθείτε. Γιατί νέα αυστραλιανή έρευνα δείχνει ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Κάποιος τους βάζει έτσι στο focus mode όταν υπάρχει μουσική από πίσω.
0: Ναι.
1: Κάποιους τους αποσυντονίζει τελείως. Το 54% των φοιτητών δήλωσε ότι διαβάζει με μουσική, ενώ το 46% προτιμά την ησυχία, ας πούμε. Όσοι ακούνε μουσική πιστεύουν σχεδόν όλοι ότι τους βοηθάει να συγκεντρωθούν και να τους μπλοκάρει από τους εξωτερικούς θορύβους, αλλά ακόμα και από τις ίδιες τους σκέψεις.
0: Στις ασκήσεις μόνο εγώ άκουγα μουσική, αλλά ροκ τύπου, όχι πολύ βαριά ροκ, δηλαδή τρύπες, κράμπερις και τα λοιπά. Αυτά, όταν έλεγα ασκήσεις, όταν διάβαζα θεωρία τίποτα, δεν μπορούσα, μπερδευόμουν.
1: Εγώ επίσης δεν μπορώ να ακούω ελληνικά, τα ελληνικά μου αποσυντονίζουν. Ενώ με την ξένη μουσική μου αρέσει, ακόμα και ένα soundtrack να είναι. Ο σημαντικότερος παράγοντας, λέει, είναι η προσωπική σου σχέση με τη μουσική και πόσο σημαντική είναι στη ζωή σου. Και τέλος, οι περισσότεροι, να πούμε, προτιμούν στην αρχή μουσική χωρίς στίχους και σιγά σιγά, όσο τους αρέσει αυτό το πράγμα και τους βοηθάει στη συγκέντρωση, βάζουν και τραγούδια με στίχους.
0: Σκατζόχυρε, δεν μιλάς.
2: Εγώ το έχω χωρίσει σε δύο σημεία.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν. Μ' αρέσει η μουσική όταν κάνω χειρονακτική εργασία.
0: Όπα. Τι ακούς και εδώ
2: πέρα. Δεν εννοώ αυτό, ρε. Εννοώ ότι να καρφώσω κάτι, να βιδώσω κάτι.
0: Να καρφώσεις και να βιδώσεις. Η αλήθεια είναι βιδωτό, είναι καλύτερο.
2: Να φυτέψω κάτι όταν κάνω εργασίες με τα χέρια. Όταν είμαι όμως να διαβάσω ένα βιβλίο, θέλει συγκέντρωση.
1: Πότε διαβάζει ένα βιβλίο?
2: Λέμε, ρε παιδί, έστω ένα περιοδικό να ξεφυλίσω. Τότε θέλω ησυχία.
0: Θες ησυχία εκεί, μάλιστα.
2: Χειρονακτική εργασία όμως θέλω μουσική.
0: Αράτε, πάσα για παιδί. Μακλεμόρ, Ράιαν Λούις και Χόντας. Εσείς το διαβάζετε το βιβλιαράκι με μουσική ή

0: Τώρα δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, παιδιά, αλλά σταμάτησε να παίζει η μουσική. Μίλησε για μουσική, βρε κατσικοπόδαρη, και σταμάτησε να παίζει η μουσική μας.
1: Άκου τώρα.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Να μας πει η Χριστίνα.
0: Για κάτσε να ξαναβάλω. Παίζει τίποτα τώρα. Α, δεν παίζει τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, ας πάμε γρήγορα στην Χριστίνα που κληρώθηκε. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τώρα η κατσικοπόδαρη είναι η Νάνση Βλάχου ή είσαι εσύ, να ξέρεις.
2: Έλα ρε τώρα, Χριστίνα, γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Τρίτη είναι, Χριστίνα, τρίτη.
0: Τρίτη είναι.
2: Τρίτη είναι, χάλια.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια επανεκκίνηση στον υπολογιστή. Κοίταξε, και αν ξαναπαίξει μουσική θα είσαι ok. Αλλιώς θα σε βάλω τιμωρία. Χριστίνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι καλά. Εσείς τι κάνετε, πώς περάσατε?
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι, θα σου πω την αμαρτία μου. Εκεί το βράδυ της Κυριακής που έπινα κάτι ωραία κρασιά και ούζα και έτρωγα πολύ ωραίο φαγητό στην Νικήτη, λέω αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Αλλά γύρισα, τι να κάνω εσύ, Χριστίνα.
2: Δεν πειράζει, τέλεια.
0: Έτσι δεν έχει. Τώρα πες μου εσύ, αγαπημένη μου, έχεις ξαναστείλει μήνυμα ποτέ?
2: Πολλές φορές.
0: Και τώρα πώς

0: Και boiler όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που μας ακούσε και έξω και είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και τώρα το κορίτσι μας το καλό, η Χριστίνα μας, θα μας πει αν θέλει να ανοίξει την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα.
1: Λοιπόν, θα πάω με το νούμερο 3.
0: Θα πάει με το νούμερο 3. Κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει η Νάνση, αν πιστεύει ότι η τρίτη βόμβα είναι οκ. Okay.
2: Κοίταξε, τώρα θα σου πω την αλήθεια. Έτσι λίγο τη συμπάθησα τη Χριστίνα.
0: Λίγο, όχι πολύ, μην πάρει και θάρρος, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και είναι και πολύ χαρούμενη που θα παίξει. Της έτυχε και αυτή η ατυχία που σταμάτησε η μουσική.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω όχι, δεν θα πάω με την τρία.
0: Δεν θα πάει με την τρία, σκάτσε εσύ.
3: Θα συμφωνήσω με την Άση. Εγώ τη συμπάθησα περισσότερο τη Χριστίνα. Ναι, περισσότερο. Και η άποψή μου είναι ότι και εγώ δεν θα έπαιζα σήμερα με την τρία.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, θα ακούσεις το ένστικτό σου ή τα παιδιά.
1: Πόπο ρε παιδιά, θα πάω με το ένστικτο.
0: Θα πάει με το ένστικτό της, κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα. Και δεν θα τους ακούσει, θα τους γράψει τα παλιά της τα παπούτσια. Και βεβαίως εγώ θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Είσαι σίγουρη?
1: Είμαι.
0: Είσαι. Για να μην ανοίξει την τρίτη βόμβα, γιατί και εγώ λίγο σε συμπάθησα, έτσι όπως σε ακούω.
1: Καλή που είστε, ευχαριστώ.
0: Θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά.
1: Όχι ρε παιδιά, θα παίξουμε, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε. Κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα είναι έτοιμη να ανοίξει τη βόμβα. Τα 40 ευρώ μετρητά μπαίνουν στο παντελόνι. Η αλήθεια είναι ότι είχα και πολλά έξοδα το Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Έλα ρε Χριστίνα, κρίμας. Η πρώτη βόμβα είχε 150 ευρώ και η δεύτερη βόμβα έκανε μπουμ. Αν άλλαζες την τρίτη βόμβα, σε ποια βόμβα από τις δύο θα πήγαινες, φαντάζεσαι?
1: Θα πήγαινα στο μπουμ.
0: Καλά έκανες, τουλάχιστον έπαιξες λίγο, 10 εργάσιμες και ξαναστέλνεις τώρα που έσπασε η κατεμιά σου και κληρώθηκες πρώτη φορά μετά από τόσες φορές που στέλνεις, θα ξαναγίνει, οκ? Okay?
1: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο γυμνασιόπεδό σου. Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Καλημέρα. Παίζει μου

0: Ριάννα είναι κομματάρα. Τώρα εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτό το τραγούδι είναι από τα καλύτερα που είχαμε ακούσει σε τέτοιο στυλ. Δεν ξέρω να συμφωνεί, Ζανσούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Καμίλα Καμπέγιο και Γιάνγκ Θαγκ. Καλή επιτυχία να στείλουμε στην Μαρία. Τώρα είναι η Ηλέκτρα και η Μαρία. Η Ηλέκτρα είναι το κοριτσάκι. Άρα όχι η Μαρία. Η Ηλέκτρα γράφει εξετάσεις σήμερα. Ξεκινάει τρίτη γυμνασίου. Καλή, καλή επιτυχία. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Στην Νικήτη μας ακούνε.
1: Α, τι ωραία.
0: Τι ωραία εκεί που περνάμε στην Νικήτη που ερχόμαστε στη Σαββατοκυριακά μας, αγαπημένη μου. Καλημέρα στην Όλγα. Όλα χαλάνε μέσα στο γραφείο. Όχι και το ραδιόφωνο. Όχι και το ραδιόφωνο. Μην ανησυχείς, το φτιάξαμε. Καλημέρα από το Αμβούργο. Εγώ ακούω συνέχεια μουσική. Το ραδιόφωνο παίζει όλη την ημέρα. Μόνο όταν κοιμάμαι το κλείνω. Καλημέρα. Γλυκιά μου Αγγελική. Καλημέρα και στο Ιωαννάκη μας που είναι εδώ και σήμερα μας λείψατε. Ομολογώ σας, φιλώ στα μούτρα σας, τα όμορφα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και κυρίως καλό καλοκαίρι. Η μουσική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε δευτερόλεπτο χωρίς και αυτή. Φίλες Κατζόχυρε, γάμους βλέπω.
2: Τρεις γάμους είχαμε
0: να μαζίσουνε.
2: Όπω πολύ το παιδί. Κάει και ο κόσμος, πολύ γελέντη.
1: Κάει ο κόσμος.
0: Κάει
1: και το πελεκούδι.
2: Λοιπόν, Dua Lipa παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της Callum Turner στο Λονδίνο, στο Δημαρχείο.
0: Δεν το περίμενε κανείς. Έσκασε ήδη η βόμβα.
2: Όπω πραγματικά. Και φοβερό ντύσιμο, έτσι Λονδρέζα, πραγματική έτσι ντύσιμο καταπληκτικό.
0: Ναι.
2: Με την καπελαδούρα της, όπως ντύνονται σε βασιλικούς γάμους όταν πάνε οι γυναίκες. Έτσι δεν ντύνονται.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω
2: πολύ
0: πάει
2: ωραία
0: γάμο.
2: Με την αυτοδέσμη της. Μπράβο στο ζευγάρι.
0: Ναι.
2: Και ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Σικελία.
0: Α, θέλει και θρησκευτικό, μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.
1: Εδώ έγινε χαμός.
0: Να πω εγώ κάτι λίγο.
1: Εδώ κάει και το πελεκούδι.
0: Αυτή μου θύμισε πολύ τη δικιά σου την Κλέλια.
2: Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Όταν την είδα, ναι. Νόμιζα ότι παντρεύτηκε η Κλέλια. Λέω πάει, σκάζεσαι, το χάνουμε το παιδί.
1: Όχι, ρε, η Κλέλια είναι πιο, λίγο πιο.
0: Σαν στυλ, ρε παιδί μου. Σαν στυλ. Μου μοιάξε πολύ. Δεν ξέρω και του κάτσου που την είναι η κοπέλα του.
1: Ναι,
0: η Κλέλια,
1: σωστά, ναι.
0: Νούμερο 2 κοπέλα του.
2: Νούμερο 2.
1: Νούμερο 2 είναι. Έχει κι άλλη.
2: Τον Τζέικ Μέντουελ στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Ναι.
2: Και άλλαξε δύο νηφικά.
0: Γιατί όμω αυτό λερώθηκε το ένα.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μήπως είχε τις μέρες της.
2: Έτσι μπορεί, πενταόροφη.
1: Δεν τρέβεσαι. Έτσι κάνει πλούσιοι, αλλά πού να ξέρετε εσείς.
2: Δεν έχουμε πάει σε πλούσιο γάμο γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, εμείς φτωχές παντρευόμαστε. Συνέχισε.
2: 350 οι καλεσμένοι από Ελλάδα και εξωτερικό και κόψανε πενταόροφη τούρτα και τέλος παντρεύτηκε.
1: Τούρτα, πες για την τουρτάρα.
0: Πενταόροφη.
1: Πενταόροφη και ποιος την έκανε.
0: Ποιος
1: την έκανε. Ο καλύτερος αχαλοπράλας. Τη Ελλάδα.
0: Εγκεφαλικό έπατο.
1: Αυτό που έκανε τα ωραία την εκπομπή με τα ωραία τα γλυκά.
0: Ποιο Μαρί, ο Παριάρο, πώ το λένε.
1: Ναι, ο Παριάρο.
2: Και τέλο είχαμε Βίκη Κάβουρα και Γιώργο Τζαβέλα. Παντρεύτηκαν και αυτοί και ταυτόχρονα βάφτισαν και την κόρη του.
0: Αμά, δηλαδή είχε 10 γάμου, θα του έλεγε όλου. Τι είσαι, εσύ, αγγελίε, γάμοι, βαφτίσια.
2: Είχε και του Κικίλια μία, αλλά δεν την είπα.
0: Ξέρω
1: και του Κικίλια, ρε. Ο Κικίλια είναι.
2: Η κόρη του, κάτι έλεγε για την κόρη του.
1: Ρε, είναι κόρη του εντός εισαγωγικών η Κωστοπούλου.
2: Εγώ νόμιζα για την κόρη του, έχει και κόρη.
0: Άιτε μου παιδιά, άιτε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Hey!
3: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Where is my husband? Ρε, μάτι παιδιά, μάτι. Τι να σου πω τώρα, Αμαλία μου, να βάλουμε σκόρδα? Δεν θέλω και μυρίζει κιόλα τέτοια ώρα. Άστο μου. Καλημέρα σου, φίλου μου τον Παναγιώτη, και καλή εβδομάδα.
1: Και Βασίλη, χάλασε το κινητό στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
0: Η Vodafone Tech Heroes να αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου, το ξέρετε αυτό, με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά αλλά και χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Μαθαίνουμε περισσότερα στο Vodafone.gr. Περνάμε από ένα από τα καταστήματα της Vodafone για να μας πούνε περισσότερα. Καλημέρα στον Κυριάκο και στη Δέσποινα. Παιδιά, περισσότερο Be The Bomb στις 10 και 20. Και άλλο κακό να μην μας βρει και κοπεί η μουσική. Και να πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στο κορίτσι μας που και σήμερα είναι ψάχτρο, όπως τη λέω εγώ. Γιατί ψάχνει και βρίσκει πραγματάκια. Πες το μου.
1: Και μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Ναι. Μια είδηση που δίνει ελπίδα. Έρχεται από το χώρο της ιατρικής σήμερα. Ερευνητές ανακοίνωσαν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από κλινική δοκιμή νέας θεραπείας για τον καρκίνο. Συγκεκριμένα για τη μορφή καρκίνου κεφαλής και τραχύλου.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένους ασθενείς οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμοι. Οι επιστήμονες μιλούν για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, τονίζοντας ότι η θεραπεία βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι αισιόδοξοι ότι ναι, θα βρουν αυτό το μαγικό εμβόλιο του καρκίνου που λέμε.
0: Μα τι ελπίδα φορά, ναι, να φταρέσει να σου λέει.
1: Είναι από αυτές τις ειδήσεις που μας θυμίζουν πόσο γρήγορα εξελίσσεται η επιστήμη και πόσο η ελπίδα μπορούμε να
0: στο
1: έχουμε.
0: Στο καρκίνο δυστυχώς δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα και πολλά λέγονται για τα πολύ ακριβά
1: φάρμακα
0: για τα κέρδη των εταιριών, αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Έτσι. Καλημέρα, έλα ρε παιδιά. Καλημέρα. Λέει, τόσο ξυνήλα δεν υπάρχει, τόσο μπλαζέ. Ποιος παιδί μου λίγο, για πες μας λίγο ρε εσύ Μαρίνα να το καταλάβουμε.
1: Για την Κωστοπούλου μήπως.
0: Μπορεί. Δεν ξέρω για ποια από όλους λες. Καλημέρα, Μαρίνα μου. Δεν τα παρακολουθώ και όλα αυτά. Μόλις βλέπω τέτοιες ειδήσεις, εγώ πηγαίνω αλλού. Καλημέρα στην Ελένη μας, η οποία είναι εδώ. Καλό μήνα με ποδηλατάδα.
2: Ωραία.
0: Που τρελαίνω με το πρωί όταν κάνετε ποδηλατάδες. Και ένα φυλάκι να δώσουμε και στην Χριστιανά που μας ακούει και σήμερα εκεί από την Χαλκιδική. Και τώρα θα ροκάρουμε αλλά διαφορετικά σήμερα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ένα από τα λατρεμένα τραγούδια στα πρώτα χρόνια του Zoo Radio είναι αυτό με τους Good Salot. I just wanna live.

0: Αζιζάμ. Έτσι, Ραν, στο Zoo Radio, λίγο πιο πριν. I just wanna live. Τρελάθηκε η φίλη μου η Βάσο. Κομματάρα, όντως. Καλημέρα και στον Αποστόλη που μας ακούει δυνατά. Σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν τις εξετάσεις τους και στους γονείς που ψιλοαγχώνονται και μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα για να εκτονωθούνε. Τι να κάνω για σας, τι να κάνω, να ουρλιάξω, τι να πω, αφήστε τα παιδάκια σας, μην μου τα αγχώνετε μόνο και δεν μπορούν να γράφουν γιατί σκέφτονται ότι πρέπει να γράψουν για σας. Ηρεμήστε λίγο, αμάρ πια.
1: Εσείς γράψατε εξετάσεις, κάνατε τι κάνατε, φτάνει τώρα.
0: Φτάνει, να πετάξω ντομάτες. Λίγο να ακούσω αυτό. Και μετά ο Σκατζόγυρος φέρνει.
2: Mister, don't touch me tomato. Please don't touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that.
0: Αυτά να ακούτε για να χαλαρώνετε, βρε.
2: Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel.
0: Θα έχεις και εσύ άγχος, μου είπες ότι όταν θα γράφει η Ιωάννα θα τρελαίνεις από το άγχος, ε.
1: Θα έχω άγχος, αλλά ελπίζω να μην της το μεταδίδω.
0: Θα το μεταδίδεις, άμα έχεις άγχος.
1: Σε εσάς θα το μεταδίνω.
0: Το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Τι, μέχρι τότε θα είμαστε μαζί. Ω, τον ήπιαμε. Ω, είμαι, που έλεγαν και οι Ινδιάνοι. Ω, είμαι. Πάντα δεν πάσε. Φίλες Κατζόχυρε, κάνω πως δεν τ' άκουσα και πάμε για το ανέκδοτό σου.
3: Δύο λαγουδάκια.
0: Πολύ ωραία, μπροστινά δοντάκια.
1: Μια λαγουδάκια
3: όμορφα και χαριτωμένα κάνουν τον περίπατό τους μέσα στο δάσος. Κουράστηκαν, κάθονται, αράζουν και τα δυο. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε εσύ, μου αρέσει πολύ να παίρνω μάτι. Αφού σε μπάνι στη δύση.
1: Έλανε τα φιλελάκια. Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, σκάτς.
1: Σκάτς, όχι, μπράβο.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλει.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one.
6: Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
22: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
23: Τι είναι το Lucky?
24: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
24: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
23: Τι είναι convenience?
24: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
23: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
22: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
23: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
24: Σωστά.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
25: Zoo News. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σε Θύελλα εξελίσσεται η υπόθεση των άγριων επεισοδίων που οδήγησαν στον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενής στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε προστατευόμενη περιοχή στην Αλβανία. Και μετά τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα και η Ιταλία αποτελεί πλέον απαγορευμένο έδαφος για τον Kanye West. Ο ράπερ σχεδίαζε παγκόσμια περιοδία και την πρόθεση του νέου του άλμπουμ Bully. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2-3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
26: Τώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Και όταν παίζει αυτό το καλοκαιρινό σηματάκι, πόσο αλλάζει η διάθεσή μου.
25: Πόσο όμως.
1: The sound of the summer. Zoo Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού είναι μόνο εδώ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew, το Θοδωρής Κατζόχυρο.
27: Καλημέρα.
1: Και την Άνση Βλάχου.
25: Καλημέρα σας.
1: Είναι έτοιμοι όλοι να σας εκτοξεύσουν στη διάθεση, στη χαρά, στην αποσύνθεση της δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για εσάς και σήμερα 2 του Ιούνιου. Καλό καλοκαίρι. Και βεβαίως να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες εσάς που μας στέλνετε πολλά μηνύματα και σήμερα στο 69 31 908 908. Είναι η επικοινωνία μέσω Viber του ραδιοφώνου μας. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
25: Έχουμε τα σύνδετα, το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις. Ναι. Εσείς φτιάχνετε μία ωραία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε επιλογές από τις πλατφόρμες, καινούργιες σειρές που μπήκανε, ντοκιμαντέρ και πάρα πολλά άλλα ωραία πράγματα. Το Ζορζ Μουνιά από τα τελεία του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατ. Και τι ώρα κάνεις γυμναστική για να σου πω τι τύπος είσαι.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζιμάρα που είναι εδώ. Θα σας στείλει Νάνση σε λίγο αυτά που ρωτάς. Καλημέρα, κάτσε να δω στον Πετράκο μας, στην πολύ όμορφη παρέα. Αλλά για να μπει καλά, νομίζω ότι χρειάζεται και ένα 150 στο Beat the Bomb, γιατί όχι. Και στη Ζωήτσα μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Φίλες Κατζόχυρε, να πάμε έξω.
27: Να πάμε.
1: Να πάμε.
28: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
29: Με τον κύριο Τραφικούλη.
30: Υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία από Λίχνη, Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα Κωνσταντίνου Καραμαλή στα χειρότερά της και για τα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόλα κινείται καλύτερα και η Βασιλέο Γεωργίου. Τσιμισκή προβλήματα από Αγία Σοφία μέχρι Ιωνο Δραγούμη.
1: Ναι.
30: Η Εγνατία κινείται καλύτερα. Γιου Δημητρού Κασάνδρου και Λεωφόρο Νίκη χωρί προβλήματα. Στη Μοναστηρίου, στο ύψο τη Μενεμένη, έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα. Και Λαγκαδά, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων υπάρχουν καθυστερήσει.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά.

0: Συζητήσουμε το παιχνίδι τα ασύνδετα εδώ που δύο λέξεις συνδέονται, αν και φαινομενικά φαίνεται πως όχι. Και κερδίζετε ένα τέλειο δώρο 20 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Με απίθανα πραγματάκια που μπορούμε να ζήσουμε και εκεί, Νάνση μου.
1: Με υπέροχες γεύσεις. Τώρα τι να σας πω. Να σας πω για τα pot stickers και crispy απόλαυση. Coconut lime chicken με tropical twist.
0: Αυτά να μας πεις.
1: Mango and strawberry σαλάτες και φυσικά τα υπέροχα, τα μαγευτικά, τα κοκτέιλ τους.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για να παίξουμε τα ασύνδετα. 20 δευτερόλεπτα και μία ιστορία. Κάθε δευτερόλεπτο και ένα ευρώ. 20 ευρώ τώρα επιταγή από τα TGI Fridays. Με την πρώτη ιστορία να ξεκινάει από το φίλο μου το Σκατζόχυρο. Τι γελάς. Η πρώτη λέξη ποια είναι και για τους ακροατές και για τους Σκατζόχυρο?
1: Είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Εύκολο.
1: Πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο. Φίλε Σκατζόχυρο, οπότε θα σου δυσκολέψω τη δεύτερη λέξη, αν και δεν συνηθίζω να το κάνω. Η δεύτερη λέξη είναι το αναβιώνω.
2: Μετά τη δουλειά σκέφτομαι να πάω σούπερ μάρκετ να ψάξω να πάρω ορισμένα πράγματα. Είχα πολύ καιρό να πάω σούπερ μάρκετ, οπότε το αναβιώνω ξανά αυτό.
0: Εντάξει, καλώς.
1: Μια χαρά,
0: μια χαρά είσαι φιλαράκι, τέλειος. 2-3-10-2-32-9-08. Αν θέλετε να παίξετε και εσείς με την εύκολη λέξη σήμερα που λέγεται σούπερ μάρκετ και με τη δεύτερη λέξη που θα σας δώσει η Νάνση Βλάχου, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2-3-10-2-32-9-08 να βγείτε στον αέρα και να φτιάξετε μια σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-2-32-9-08, ενώ ετοιμάζουμε σιγά σιγά τον Pitbull με τον Νίγιο και το Give Me Everything Tonight, κυρίες και κύριοι. Εσείς τηλεφωνείτε και ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα. Δύο λέξεις, μια ιστορία στα 20 δευτερόλεπτα. Αχ, τι πάει. Καλά, ας το πάρουμε από τώρα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το τραγούδι θα παίξει σε λίγο για εσάς που σας αρέσει τόσο πολύ. Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Αγάπη.
0: Αγάπη μου, για πες μου λίγο, είσαι έτοιμη να μας νικήσεις εδώ πέρα με την ιστορία σου?
3: Ελπίζω.
0: Το ελπίζεις. Η πρώτη λέξη λοιπόν για εσένα είναι η λέξη
1: σούπερ μάρκετ.
0: Και η δεύτερη λέξη είναι το
1: σκοτάδι.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, χθες πήγαμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Και έπεσε το ρεύμα. Δεν είχαμε καθόλου φως. Ήτανε τέρμα σκοτάδι. Και όλοι φοβηθήκαμε. Ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε τα κλάματα.
0: Σιγά καλέ και εσύ. Σταμάτα, τελείωσε ο χρόνος, θα το δώσω. Μόνο και μόνο γιατί έχεις μια μηχανία μαγική, θα έλεγα. Κοίταξε, αρχίζουν οι παίκτες να μοιάζουν με το Σκατζόχυρο και αρχίζω να αγχώνομαι. Εντάξει, τι ώρα πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι καλέ. Νύχτα, μεσάνυχτα μπαίνεις σε σούπερ μάρκετ μέσα. Λοιπόν, όνομα.
3: Αγάπη.
0: Αγάπη, άκου τώρα τι γίνεται. Αγάπη μου, κανονικά δεν θα κέρδιζες, αλλά μόνο που σε λένε αγάπη και μόνο που έχεις αυτή την ωραία, πώς να σου πω, την παιδική
1: αθωότητα,
0: θα σου το δώσουμε το δώρο για να απολαύσεις TGI Fridays, ok?
3: Κανονικά έπρεπε να πω πρώτα τη μία λέξη και μετά την άλλη.
0: Όχι, έπρεπε να φτιάξεις μια ιστορία πολύ εύκολη. Καλά θα το έκανες, μια χαρά θα το έκανες. Αλλά λίγο πιο γρήγορα και πιο δεμένο. Αλλά δεν πειράζει. Αύριο πάλι θα την πει κάποιος άλλος καλύτερα. Μιλάς με την Νάνση για να πάρεις το δώρο, ναι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς που μας ακούτε, εμείς. Give me everything tonight. Pitbull, Neo.

0: όταν οι ιστορίες του Σκάτς είναι καλύτερες από τους ακροατές, κάτι έχει χαλάσει. Όχι ρε παιδιά, γιατί βελτιώθηκε ο Σκάτς.
1: Ναι.
0: Αναβίωσε το να πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Ήταν καταπληκτική η σκέψη σου, φίλε.
1: Αλλά στάθηκα και τυχερός, γνώριζα τη λέξη.
0: Ε, καλά, εντάξει, τώρα αυτή τη λέξη δεν την γνωρίζει.
2: Είπαμε, δεν τις ξέρει όλες τις ελληνικές.
0: Ήμουνα μεταξύ αυτού και να σου πω και το άλλο που σκεφτόμουν να σου βάλω και τα αξιώματα.
1: Αυτό.
0: Τα αξιώματα. Αυτά
2: και τα αξιώματα στο σούπερ μάρκετ δύσκολο.
0: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά τα σκεφτόμουν γιατί διάβαζα μια είδηση με έναν παπά εδώ πέρα και ξέρει, διαβάζω παράξενες ειδήσεις για να βρίσκω παράξενες λέξεις για το Σκάτς. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ιωάννα. Καλό μήνα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Το Viber του ραδιοφώνου είναι το 6931-908-908 για καλημέρες, για το πώς είστε, τι κάνετε, πώς πέρασατε το τριμεράκι, αν φύγατε από την πόλη και τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση. Εμένα μου έκανε εντύπωση η καθαρότητα της θάλασσας, παράδειγμα, ας πούμε.
2: Ακόμα δεν πόσο έχει μπει πολύ κόσμος να δει.
0: Δεν έχει μπει να τυχέσει. Σωστό. Καλημέρα και στην φίλη μου την Χριστιανά, η οποία νιώθει αμήχανα γιατί μας είπε για το θέρετρο και κλαίει τώρα γιατί μας είπε για το θέρετρο. Μην κλαίσεις, αγαπημένη μου Χριστιανά. Θα σε πάω εγώ μια βόλτα στη Χαλκιδική. Φέτος θα περάσεις ωραία. Είναι ένα μέρος που έχει πραγματικά καλοκαιρινό vibe, χωρίς φασαρία και το δίθεν. Και πρέπει να το γνωρίσεις και εσύ. Είναι το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι.
2: Και ειλικρινά τώρα, από τη στιγμή που μπαίνεις, καταλαβαίνεις μια άλλη αισθητική, Βασίλη. Έτσι, ένας χώρος πολύ ωραίος, απίστευτη θάλασσα, premium εξυπηρέτηση και ένα εστιατόριο που δεν είναι απλά καλό για beach bar. Είναι κανονική γαστρονομική εμπειρία.
0: Και βέβαια να πούμε ότι, επειδή του αρέσει του Σκάτς όλο αυτό το θέμα, θα σου πω σε ένα Σκάτς. Μπορείς να κάτσεις από το πρωί με τα κοκτέιλ ή τον καφέ σου μέχρι το ηλιοβασίλεμα για φαγητάρες δίπλα στο κύμα.
2: Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Φέτος το καλοκαίρι θα γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια. Ξεκινώντας, φυσικά ξεκινήσαμε από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και όλο το καλοκαίρι εκεί θα τη βγάλουμε.
0: Καλοκαιράκι, επιτέλους, όντως, μαράκι μου, για να χαλαρώσουμε λίγο. Και όταν κοιτάς τη θάλασσα, δεν θέλεις τίποτε άλλο. Και όταν μένεις στην Ελλάδα, επίσης είναι όλα μαζί. Μαγικά. Τι, ακρίβεια, βενζίνες και τα λοιπά.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα
0: σε
2: θέλω.
0: Σε παρακαλώ, παιδί μου.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Αχ, κουλούπι, έλα. Για πες, τι έχεις φέρει.
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει κάποια διαμαντάκια που έρχονται στο Netflix. Ξεκινάω από αύριο, 3/6, ένα ντοκιμαντέρ για τη δίκη του 2005 του Michael Jackson.
0: Ναι.
2: Η ετιμιγωρία.

0: Μητέρας του. Ο πατέρας του παλεύει να το προστατέψει από την έρευνα. Έρχεται 4 Ιουνίου και θα σας πάω και σε κάτι πολύ γλυκό, έτσι πολύ ρομαντικό. Οι γλυκές μανόγιες. Μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό. Είναι κλασική Αμερικανιά. Είναι η 5η σεζόν που ξεκινάει στις 11 του Ιουνίου.
1: Οι μανόλιες είναι λουλούδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι γυναίκες τώρα στη σειρά.
1: Ξέρεις πόσο μου αρέσει
0: η μανόγια.
1: Όχι, αυτοί που δουλεύουν σαν λουλουδάδικα και φτιάχνουν ανθοδέσμες και ζουν όλη μέρα μέσα στις μυρωδιές. Τι ωραίο είναι αυτό, ρε εσύ. Θα ήσουν λουλουδού.
0: Θα μου άρεσε, ναι.
1: Εσύ λουλουδάς.
2: Τα μπουζούκια.

0: θόρυβος είναι αυτός Νάνση Βλάχου μέσα εκεί στον Ζορζ Μουνιέ.
1: Πέρασα και εγώ χθες από τη Λάρισα. Δεν ήταν ο Ζορζ βέβαια, ήταν λεπτοκαριά που μας είχε πει. Ναι. Τι ζέστη έχετε
0: τι
1: εκεί ζέστη στον κάμπο.
0: Τι ζέστη έχετε εσείς στον κάμπο.
2: Oh, καλευράζει ο τόπος, καλό μήνα, ήρθε το καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Από ήρθε το άτιμο, το καλοκαίρι.
2: Τι ωραία.
0: Αλλά πες μου λίγο, γιατί είχατε τόσο θόρυβο εκεί μέσα, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ μαζί σου.
2: Πήραν κάτι πράγματα, κάτι κούτες είχα εδώ συσκευάσει.
0: Τι κούτες ήταν αυτές, ποιοι πήγαν, τι αγρίκοι ήταν αυτοί που φωνάζανε μέσα.
2: Φωνάζανε εδώ πέρα, θέλανε τα πράγματα, τα είχα ετοιμάσει όλα, τα πήρε το κούριερ, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Κούριερ ήταν αυτός, εγώ νόμιζα ότι ήρθε να σε ληστέψει. Καλά. Λοιπόν, φίλε Ζορζ Μουνιέ, για πες μου λίγο, πώς μπαίνει το καλοκαίρι, μπαίνει ωραία, αισιόδοξα.
2: Αχ, καλέ, βέβαια μπαίνει ωραία.
0: Μπράβο.
2: Και έτσι ωραία που μπαίνει πάντοτε το καλοκαίρι.
0: Ξέρω, γι' αυτό ρωτώ.
2: Το πρόβλημα είναι πώς βγαίνει.
0: Πώς βγαίνει.
2: Πώς μπαίνει, μπαίνει πάντα καλά.
1: Ό,τι
2: τον Αύγουστο πώς μας βγαίνει όμως.
0: Εδώ η έμπειρη γυναίκα είπε ότι ό,τι μπαίνει βγαίνει. Δεν μένει τίποτα μέσα. Αν περισσέψει κάτι θέλει επέμβαση.
2: Δεν είδατε όμως τη λεπτοκαριά καθόλου.
0: Δεν ήρθαμε, εγώ πήγα νικήτη. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να σου
2: ζητήσω μου, ναι. Έβγαλα κάτι αχινούς με την απόχη.
0: Τι λες ρε φίλε.
2: Σκέτεινο στη μια να τους φάσω μους.
0: Άντε ρε τώρα.
2: Βέβαια.
0: Έφαγα κι εγώ αχινό, αλλά το έφαγα πάνω σε μπρουσκέτα, ήταν φανταστικός.
2: Αμάν, δεν σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε σου λέω.
2: Μύρισε θάλασσα και αλάτι.
0: Και μετά τέντα σου λέω, μιλάμε για χαμό. Για πες τι γίνεται.
2: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κανόνα.
0: Ναι.
2: 7 point out. Είναι πολύ βασικός κανόνας για τις γυναίκες. Που βαθμολογούμε, δηλαδή δίνουμε πόντους σε διάφορα αντισήματα. Με αποτέλεσμα να μην περνάμε τους 7 πόντους, γιατί αν τους περάσουμε θα είναι υπερβολικό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για παράδειγμα,
2: πρόκειται για ένα πολύ ωραίο στυλιστικό τρικάκι που έχουμε οργανώσει εμείς. Έτσι, και υπόσχεται να κάνει, ας πούμε, το outfit να δείχνει πιο ισορροπημένο. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα, ένα σύνολο δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 7 πόντους. Γιατί πολύ ωραία κομμάτια, τισερτάκι, τζιν, απαλό, tank top, όλα αυτά παίρνουν 1 πόντο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν επιλέξεις υφές διαφορετικές, πιο καλές, αν βάλεις κουλαρίκια, αν βάλεις διάφορα αξεσουάρ, παίρνεις 2 πόντους.
0: Τι πες, παιχνίδι πες, μου στο πείτε πόν πιο εύκολα τα καταλαβαίνω.
2: Με πόντους είναι για εδώ πέρα, κατάλαβες.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή βάφεις τα χιλάκια σου, φτιάχνεις τα μαλάκια σου, όλα αυτά παίρνεις 3 πόντους. Τα προσθέτεις όλα αυτά στο τέλος,
0: ναι.
2: Αν ξεπεράσεις τους 7, έχεις υπερβάλει στο outfit σου, έτσι.
0: Α, εννοείς ότι είσαι πολύ, πώς λένε,
2: φορτωμένη.
0: Φορτωμένη.
2: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το έχουμε μοιράσει εμείς έτσι. Θα μετράτε κορίτσια τους πόντους και δεν θα ξεπερνάτε τους 7.
0: Άρα μέχρι 7 πόντους δεχόμαστε. Παραπάνω και έχονται τα κορίτσια. Είναι λατέρνες, ωραία.
2: Έτσι, μπράβο, αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωάν.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλημέρα,
2: μου,
0: καλημέρα.
2: Όμορφες.
0: Ελπίζω κάποιος να το κατάλαβε αυτό, γιατί εγώ ειλικρινά σου λέω δεν το κατάλαβα τόσο πολύ. Βέβαια δεν είμαι και τόσο μέσα στη μόδα όσο εσύ. Νάνση, αντελήφθης?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Γιατί βρε κοπέλα μου,
0: είναι άμαθη.
2: Γιατί βρε αγάπη μου.
0: Είναι άμαθη, Ζώος μου, είναι άμαθη.
1: Θα κάτσω λίγο να το σκεφτώ και θα σου πω αύριο.
2: Να μετράς τους πόντους. Μπλουζάκι 7 και 1 πόντο. Τζινάκι 2 πόντους. Αξεσουάρ 3 πόντους.
0: Καλά, καλά.
2: Παπούτσια ακριβά 5 πόντους.
0: Εντάξει, άντε, γεια σας, γεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Nakis and the Boss Crew in the morning.
21: I listen to them every morning and they make me laugh.
20: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: Τέμι Μπάλα στον Ζου 90,8, 2 του Ιούνιου. Ναι, καλά ακούσατε, 2 του Ιούνιου για τους αφηρημένους, έχουμε πει στο καλοκαίρι. Και δεν το έχουμε καταλάβει ρε παιδιά, γιατί πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν που έβρεχε συνέχεια, που είχε και λίγο κρύο, ξαφνικά μας πέταξε τις ζέστες. Δηλαδή δεν καταλάβαμε τι έγινε αυτό τον Μάιο. Φίλες Κατζόχυρε, εσύ έχεις κάνει και μπάνια από νωρίς φέτος.
1: Ναι, ναι, εγώ το Μάιο έκανα τα πρώτα μου τα μπανάκια.
0: Εγώ μπήκα χθες μέσα.
1: Ήταν ζεστή η θάλασσα τώρα αυτή την εποχή.
0: Έμπαινε ο Αντώνης με φόρα.
1: Μια χαρά είναι τότε.
0: Άκουγα την Πόπη Τσαπανίδου να λέει πρόεδρε, έλα με φόρα, και λέω για μένα το λέει. Έτσι στα αυτιά μου ηχούσε αυτό ο ήχος της Πόπης Τσαπανίδου.
2: Πήγες με φόρα.
0: Μπαίνω μέσα, δεν τον βρίσκω.
2: Ναι, γιατί είδε τι έπαθε και ο Αλέξης όταν πήγε με φόρα.
0: Φίλε. Χάθηκαν όλα. Ό,τι είχα κάτω, τα γενετικά μου όργανα. Δεν υπήρχαν.
1: Και οι μπάρες ρουφιούνται μέσα.
0: Σαν να είχα δύο.
1: Ρουφιούνται μέσα, δεν έχεις τίποτα.
0: Δεν είχα τίποτα.
1: Το σακούλι άδειο.
2: Εντάξει,
0: όχι τόσο περιγραφή, ρε Κατζόχυρε. Όχι τόσο ομά, ρε αγόρι μου. Όχι τόσο ομά.
1: Για να το καταλάβω.
0: Στο ραδιόφωνο είμαστε. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και ο Αντώνης να μου λέει, γιατί δεν μπαίνεις μέσα να κολυμπήσουμε. Να κάνουμε τους καρχαρίες. Ναι. Γιατί έχουμε Ζαχαρίας καρχαρίες και αυτό είναι ο Ζαχαρίας καρχαρίες νούμερο 2.
1: Ωραία είναι παιχνίδια είναι αυτά.
0: Και να μπαίνει το παιδί και εγώ να είμαι μέχρι, ξέρεις, μέχρι εκεί ίσα, ναι, ίσα στα γεννητικά όργανα που κρυώνεις και δεν κρυώνεις. Γιατί ξέρεις.
1: Είσαι μισός μέσα, μισός έξω.
2: Γι' αυτό μαύρισες.
0: Τι μαύρισα.
2: Γι' αυτό
0: έξω. Από το κακό μου μαύρισα. Και λέω μέσα, με κοιτούσαν εντάξει όλοι. Δεν θα πάει στο παιδί του, θα το αφήσει μακριά. Και λέω θα πέσω. Και πέφτω παιδιά.
1: Και το ευχαριστήθηκες μετά.
0: Και το δάγκωσα. Τέτοιο κρύο.
1: Είναι πάντως πεντακάθαρη η θάλασσα αυτή την εποχή. Είναι τα καλύτερα μπάνια είναι τώρα.
0: Πεντακάθαρη, αφού δεν πηγαίνει μέσα, μόνο εμείς μπήκαμε τρελή. Καλημέρα. Τι έχουμε τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε τι ώρα κάνετε τη γυμναστική σας για να σας πω τι τύπος είστε.
0: Κανονικά ή τι μας βολεύει.
2: Τι βολεύει, αυτό είναι το θέμα.
0: Δύο το μεσημέρι.
2: Δύο το μεσημέρι, ωραία. Δύο με πέντε είσαι πλούσιος, Βασίλη.
0: Όχι.
2: Είσαι πλούσιος.
0: Πούντα ρε.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπράβο
2: έτσι
0: μου.
2: Λέει εδώ.
0: Είμαι πλούσιος.
2: Λοιπόν, εάν κάνεις 4 με 6 το πρωί, κάτι γνωστοί μας έτσι που μας στέλνουν 6 ώρα. Ψυχοπαθείς. Άμα κάνεις 6.
0: Γιατί ψυχοπαθείς εσύ.
2: Έτσι λέει. Δεν τα λέω. 6 με 8 είσαι γρανάζι του καπιταλισμού.
0: Το 6 απόγευμα.
2: 8. Το πρωί 6 με 8.
0: Αφού λες ψυχοπαθείς είσαι.
2: Ψυχοπαθείς είσαι 4 με 6.
0: Το πρωί.
2: Ναι.
0: Ποιο ξυπνάει καλά 4 με 6 κάνει πάλι.
2: Δεν ξέρω. Ξέρω κάποιους που ξυπνάνε 5.30 ας πούμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ξέρω μερικούς ψυχοπαθείς.
0: Ξέρεις, είναι βέβαια.
2: 8 με 10 είσαι μαμά, το παιδί είναι στο σχολείο, προλαβαίνεις να κάνεις τη γυμναστική σου και λίγο κουσκούς μέχρι να σχολάσεις το παιδί σου. 10 με 2 είσαι φοιτητής, φοιτήτρια ή wannabe influencer.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι εδώ, 10 με 2 είμαι.
0: Μα, wannabe influencer, μάλιστα.
2: 2 με 5 είστε εσείς οι πλούσιοι που ναι, τα έχετε λίγο παραπάνω. 5 με 9 εξαντλημένος από τη δουλειά. 5 με 9 πολύ εξάντληση. Και 9 με 11 το βράδυ ξεχασμένη από το Θεό.
0: Να ρωτήσουμε τους ακροατές μας τι ώρα πηγαίνουν γυμναστήριο, εάν πηγαίνουν, για να δούμε σε ποια κατηγορία ανήκουν. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Τι έχεις φέρει.
1: Λοιπόν, τραγουδάρα 2011 από το Beatbull. Hey baby!
0: Πω, πω, πω.

0: Ματάρα βάλατε σήμερα, ρε παιδιά, λέει η Μικαέλα. Μικαέλα μου, είναι η επιλογή του Σκατζούλη που θυμάται. Ναι, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Μην μου το ξεχνάς ποτέ αυτό. Και εσύ, γλυκιά μου Μικαέλα. Ο Γιάννης λέει, εγώ που σηκώνομαι από τις 6 και δεν κάνω καθόλου γυμναστική, είμαι μάγκας. Όχι, όχι φίλε, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε γυμναστική. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε εξηγήσει το γιατί. Στα 20 πήγαινα πρωί, στα 25 μεσημέρι, στα 30 απόγευμα προς βράδυ. Μετά λίγο που παντρεύτηκα, πάω πρωί μεσημέρι βράδυ στο ψυγείο. Σωστό, νάτος ο Απόστολος. Η Χριστιανά 6,5 με 7,5 πηγαίνει το απόγευμα μετά από τη δουλειά. Να τα αυτά που λέγαμε. Ο Παύλος μας είναι εδώ, καλημέρα. Μπήκε ένας μικρός παράδεισος εκεί στην Νικήτη, δίπλα από την ακτή Καλογριάς. Δεν ξέρω λέει καν πως λέγεται. Πάμε εκεί πρωί και φεύγουμε βράδυ. Απίστευτο μέρος. Δεν ξέρω ρε φίλε ποιο μου λες τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το Καστρί μου λες. Ποιο μου λες, δεν το καταλαβαίνω. Και στον φίλο μου τον Γιώργο ένα δυνατό yeah! Γιατί μας ακούει από το πρωί. Και να σου πω εγώ, Νανσούλα, που σου αρέσουν τα ταξιδάκια και τα ωραία τα νησάκια μας, τα τέλεια νησιά, με τα εξής χαρακτηριστικά, αν το βρεις.
1: Αν το βρω.
0: Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, Ζάκυνθος.
0: Ζάκυνθος, παιδιά. Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Απλώς πρέπει να πας. Φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας 2 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπαίνεις στο aegeanair.com και κλείνεις την θέση σου. Έτσι απλά, έτσι όμορφα, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι μας έχει απίθανους προορισμούς και φέτος χάρη στην Aegean. Και
1: έχουμε χρυσό κουκουνάρι τώρα.
0: Για πες, είναι.
1: Βάλτε τα ακούστε και αν δεν καταλάβετε θα σας εξηγήσω.
0: Τσόχος.
2: Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
1: Είναι αγώνας ποδοσφαίρου, όπως καταλάβατε. Αλλά το παίζει με τα χέρια.
0: Αφού το παίζει με τα χέρια, καλά είναι. Το θέμα, αν και τώρα της μόδας τελευταία, είναι να το παίζει με τα πόδια. Είναι πολύ υποδολάγνη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις.
2: Το παίζει πολύ συχνά με τα χέρια.
0: Για ποδόσφαιρο, λέμε.
2: Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με την τελευταία ώρα της εκπομπής και θα πω κάτι στην Άνση.
3: Άνθρωποι δεν είστε!
0: Δεν είσαι.
1: Είμαστε.
0: Τότε.
1: Με τα χέρια.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις?
9: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
0: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
20: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Summer at Attica.
5: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
7: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
21: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Zoo News. Δεύτερη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σε Θύελλα εξελίσσεται η υπόθεση των άγριων επεισοδίων που οδήγησαν στον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενής στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε προστατευόμενη περιοχή στην Αλβανία. Και μετά τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα και η Ιταλία. Αποτελεί πλέον απαγορευμένο έδαφος για τον Kanye West. Ο ράπερ σχεδίαζε παγκόσμια περιοδία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ Bully. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα, λίγο είναι ακόμη. Είναι ένα 60 λεπτό. Θα το καταφέρουμε και αυτό. Γιατί είπαμε ότι είναι δύσκολη προσαρμογή μετά από τα τριήμερα, τα τετραήμερα. Όταν τέλος πάντων, επειδή μου πηγαίνεις και χαλαρώνεις, καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, στην Φανούλα μας που μας ακούει, και στον Χρήστο και στην Γιάννα, το Ειρηνάκι μας. Ποιος άλλος είναι εδώ? Ναι, η Άννα Μαρία, βεβαίως. Να σας πω εγώ ότι ξεκίνησε το Be the Bomb, δηλαδή το να δηλώνετε συμμετοχή στην Viberiera του Zoo Radio. Τι κάνετε? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γράφετε bomb, αφήνετε ένα κενό, όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα. Και σε αυτή την ώρα έχουμε και επικαιρότητα και κουτσοπολιό, έχουμε και ζώδια. Και φυσικά να πούμε και κάτι άλλο που έχουμε, την ταυτότητα της ημέρας.
2: Βέβαια, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε πραγματικοί σύντροφοι που αποκτούν ζωή σε σχέσεις δύο ατόμων. Σκέφτεστε τους άλλους, είστε ευγενικοί, αστείοι και ζεστοί, αλλά ταυτόχρονα τόσο πεισματάριδες. Είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι, με μεγάλη φαντασία και αρκετή γοητεία.
1: Πολύ όμορφα έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακό μόνο, το ρεύμα το οποίο κινείται δυτικά θα κολλήσει Τριανδρία, όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και ηρεμήσει και αυτή. Mm-hmm. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, κανένα απολύτω πρόβλημα. Τσιμισκή όμω από το ύψο τη Χάνθ μέχρι Αριστοτέλου έχει αυξημένη κυκλοφορία. Και η Εγνατία από Καμάρα μέχρι Ιωνο Δραγούμη, υπομονή μόνο και η Τσιμισκή και η Εγνατία.
1: Και επειδή λέγαμε για μια παραλία κάπου εκεί κοντά στην ακτή Καλόγρια, να πούμε ότι η ακροάτρια Κωνσταντίνα μας μιλάει για τις σπαθιές. Έχετε πάει ποτέ στις σπαθιές?
4: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Άρα πρέπει να την επισκεφθούμε αυτή την παραλία. Καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα σε όλους. Αγόρια και κορίτσια, Bruno Mars.

0: Calvin Harris. Είναι το Blessings. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και τώρα τι κάνουμε τώρα, αυτό αναρωτιόμαστε όταν πέφτει το κινητό τσαπ κάτω και σπάει η οθόνη. Τώρα τι κάνουμε?
1: Έχουμε λύση, Βασίλη, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Και να σου πω ότι είναι πανεύκολο όλο αυτό χάρη στα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα να πούμε στην Ειρήνη μας, η οποία μας στέλνει και άλλη πολύ καλή περιοχή κοντά στις Σπαθιές. Είναι το Λαγονίσι Χαλκιδικής, λέει, είναι λίγο πιο κάτω και είναι υπέροχο. Δείχνει και φωτογραφία, όλα ωραία, όλα καλά. Ανακάλυψε ο Σκάτς, βέβαια, δύσκολη πρόσβαση στις Σπαθιές.
2: Ναι, βρήκα την παραλία που είναι, βέβαια, το μέρος είναι εκπληκτικό. Είναι μέσα στο δάσος. Καταλήγει σε ένα μικρό κολπάκι, αλλά δύσκολο, λέει, να παρκάρεις και έχει πολύ πέτρα και βράχια, γράφουν κάποιοι.
0: Εντάξει, ιδηλιακά, ναι. Είπαν ότι είναι τώρα. Δεν σ' αρέσουν σένα τα βράχια,
2: Να μπαίνω μέσα στη θάλασσα, όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Θες μόνο αμμουδιά.
2: Θέλω μόνο αμμουδιά, αλλά το σαν μέρος που είναι μέσα στη φύση, μέσα στο πεύκο, είναι εκπληκτικό. Σ'
0: άρεσε, εσένα σου αρέσει η αμμουδιά ή θέλεις και βοτσαλάκια?
1: Εμένα μου αρέσουν τα βοτσαλάκια πάρα πολύ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, μου αρέσει το βοτσαλάκια.
0: Γιατί τελερώνεις τα ποδαράκια σου, γι' αυτό. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει τώρα για το
1: τέλος? Λοιπόν, σύμφωνα με μία έρευνα, το 85% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει.
0: Οργαζομένων, άκουσα. Λέω πάλι για οργασμούς θα μας φέρει.
1: Όχι, εργαζομένων. Ότι έχει ή είχε τουλάχιστον έναν ενοχλητικό συνάδελφο στη δουλειά.
0: Έναν μόνο.
1: Τουλάχιστον ένα.
0: Μπράβο τους.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποια είναι αυτά τα πράγματα που ενοχλούν? Η γκρίνια είναι πολύ ενοχλητική. Οι πολύ δυνατές τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Μπράβο.
1: Όταν μιλάει ο άλλος τέλος.
0: Έλα, βέβαια, φιλαράκι.
1: Οι διακοπές όταν μιλάς, δηλαδή εκεί που μιλάει να σε διακόπτει. Και τέλος, ο συνάδελφος που σε κάθε meeting έχει μια τελευταία ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που πάμε να φύγουμε, εκεί είμαστε όλοι. Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, Βασίλη.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν έχει άδικο το κορίτσι μας, αλλά θα είστε τυχεροί αν έχετε έναν-δύο τέτοιους. Ειδικά όταν έχουμε μεγάλες εταιρείες, είναι αρκετοί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ανάλογα με τα άτομα.
0: Και πρέπει να εκπαιδεύετε το νου σας για υπομονή. Να μην θυμώνετε, να μην βρίζετε. Να το αντέχετε, ρε παιδί μου, γιατί και αυτό, να ξέρετε, είναι ένα κομμάτι ότι μπορείτε να είστε πολύ καλοί επαγγελματίες. Να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Κωνσταντίνα που σου απαντάει. Είναι μικρός κόλπος, λέει, οπότε το πάρκινγκ είναι σαν τις ακτής. Το θέμα είναι, λέει, να φτάσεις. Κοίταξε, τώρα θα συμφωνήσω εγώ με την ακροάτρια μας.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι να έχεις καλή διάθεση.
1: Τώρα, γενικά.
0: Αν δεν έχεις καλή διάθεση και σου φταίνε όλα και μουρμουρίζεις και όλα τα σχετικά, τότε όντως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, λέει το Κωνσταντινάκι μας. Και ένα φυλάκι και για τον φίλο μας τον Τίμη, που λέει για δρένια μόνο Χαλκιδική. Δρένια. Ρε παιδιά, πού έχουμε την ίδια Χαλκιδική ή υπάρχει κι άλλη και δεν την έχουμε βρει εμείς?
2: Έλατε. Εγώ έχω πάρει το πόδι, το βλέπω συνέχεια τώρα.
0: Δρένια, λέει.
2: Κατεβαίνω προς τα κάτω.
1: Για δες δρένια.
0: Δρένια.
2: Ψάξουμε τα δρένια τώρα που είναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Τέλος με το Beat the Bomb, θα κάνουμε την κλήρωση. Πρώτα όμως J-Lo. Μαγεία. On the floor. J-Lo.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Δρένια ή αλλιώς Γαϊδουρονίσια, λέει ο Σάκης, λέγεται.
1: Α, τα Γαϊδουρονίσια τα ξέρουμε,
2: ναι,
1: ρε εσύ.
2: Είναι στην Αμουλιανή.
1: Απέναντι
2: εκεί.
1: Από την Αμουλιανή.
0: Έτσι.
1: Φανταστικά.
0: Έτσι λέει. Πηγαίνετε με καραβάκι, είναι τέλειο.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: ταβέρνα.
1: Βέβαια.
0: Και αραλίκι, ο.
1: Μαγικά είναι εκεί.
0: Και να, ερακές εξαπλώσεις και δεν γυρίζεις πίσω, ε.
1: Το πιστεύεις ότι πήγα πέρσι πρώτη φορά?
0: Ήταν τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Ωραία, φίλε. Η Δρένια, παιδιά, είναι όντως στην Αμουλιανή. Μας γράφει και ο φίλος μου ο Τζόρτζ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν κόβει το μυαλό. Έτσι, μικρά νησάκια δίπλα στην Αμουλιανή, παιδιά. Μόνο το καλοκαίρι έχει κόσμο. Μας λέει και η Παναγιώτα μας. Και πάμε τώρα γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα να χαιρετήσουμε τον φίλο μας, τον
3: Δημήτρη.
0: Το Δημήτρη. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Ήσουν το νούμερο 62, αν σου λέει κάτι αυτό, από το 95, από τα 95. Και θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχεις ξαναστείλει ποτέ μήνυμα.
3: Μήνυμα έχω στείλει, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ. Φίλε μου, καλημέρα. Έχουμε τρεις βόμβες. Ναι, Γιώργο, σου στείλα το νούμερο. Έχεις δίκιο. Τρεις βόμβες, πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Την προηγούμενη φορά, ποια ήταν η βόμβα που έσκαγε, δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Οι δύο ήταν,
0: μάλιστα, έτσι εντελώς ενημερωτικά. Και τώρα θα μας πεις εσύ ποια βόμβα θέλεις. Αν έχουμε αλλάξει, αν έχουμε μπερδέψει τις βόμβες ή αν έχουμε αφήσει τις ίδιες, θα φανεί στη διάρκεια. Ένα, δύο ή τρία, λοιπόν.
3: Οι δύο.
0: Δύο είπε.

0: 2 και θέλει να δεχθεί προσφορά ή θέλει να το πω αν είναι σίγουρος για τη 2.
1: Εγώ είμαι σίγουρος για τη 2.
0: Είναι σίγουρος για τη 2, μάλιστα. Ωραία. Θα σου δώσω προσφορά τότε. Για να μην παίξεις με τη δεύτερη βόμβα, θα σου δώσω 40 ευρώ.
1: Δεν θέλω να παίξω.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνεί ο Δημήτρης?
1: Ευκαρπία.
0: Ευκαρπία, μάλιστα. Δυτική Θεσσαλονίκη, πάντα σκληρή στις διαπραγματεύσεις και πάντα έτοιμη για να παίξει. Θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία του Δημήτρη που ασχολείται με τι στη ζωή του.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με τι ασχολείσαι?
1: Τώρα δουλεύω εξ αποστάσεως από το σπίτι.
0: Α, ωραίο αυτό. Ωραία. Τι είσαι, προγραμματιστής είσαι, τι είσαι?
1: Πληροφορική είναι.
0: Πολύ σοβαρός και πρόσεχε σαν να σκέφτεται την ώρα που μιλάμε συνέχεια. Δημήτρη, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
1: Stop.
2: 60 ευρώ.
0: Stop. Στα 50.
2: 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Κέρδισες 50 ευρώ. Καλά ρε, για 10 ευρώ με έκανες παζάρι.
1: Εντάξει.
0: 40 ευρώ σου έδινε έτσι για το πάρτο και βάλτο. Και στο 50 σταμάτησες. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρεις ότι έκανες πολύ καλά, γιατί στο 80 έσκαγε. Άρα τα κονόμησες, τα πήρες τα λεφτουδάκια σου. Και να είναι καλοφάγοντα, φίλε μου Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ηλικία σου?
1: 26.
0: 26, παιδί, γι' αυτό δεν μιλάει τόσο πολύ ο άνθρωπος.
3: Γιατί, βαριέται.
0: Βαριέται τώρα. Βαριέτε. 26 χρόνια μετά είναι και με τον υπολογιστή και πάνω θα γράφει κανένα κώδικα. Πού να μιλήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι αυτόν τον καιρό, Τζιμάρα?
1: Εγώ ακούω παλιά μουσική κυρίως.
0: Πες ένα.
1: Να βάλουμε ένα Michael Jackson, ας πούμε.
0: Billie Jean και τέτοια. Ωραία. Θα βάλουμε κάποια στιγμή και ένα Michael
3: Jackson.
0: Είσαι
3: σίγουρα κρατήσει.
0: Όχι, είναι. Αφού βάζουμε πολλά παλιά τραγούδια
3: στο πρωινό. Όχι, γενικά το μενταλιτέ του είναι λίγο πιο βαρύ.
0: Είναι πιο χαλαρό. Ναι, όχι, μα αρέσουν αυτοί οι ακροατές, διότι μα δείχνουν ότι και εμεί μερικέ φορέ του βγάζουμε τα μάτια. Παραμιλάμε. Μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει το δώρο σου, οκ?
1: Ωραία, τέλεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που μου το είπες, Αγγελικούλα μου, για τον The Floor που παίζει στην σειρά Off Campus, έτσι. Και όντως είναι κόλλημα και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Και γι' αυτό μπήκε και στο Billboard, στο Dance Chart την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα στην Βασούλα. Καλημέρα στον Δημητράρα μας. Καλή σεζόν με υγεία. Για αυτούς που ξεκινάνε σεζόν, προφανώς καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και υπομονή στους ακροατές που παίρνουν και δεν πολυμιλάνε καλά. Που είναι και ο Μπιλ, λέει, και σπάει η αμηχανία. Εντάξει, Γιωργάρα μου, δεν είναι και όλοι να μιλάνε. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Αυτοί δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν. Να, το πήρε το 50 το φιλαράκι μας. Και να, είναι και καλό φάγο. Ο Ναυαγός Παλιούρη λέει: καλημέρα, παιδιά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και εκεί έχεις δίκιο για μας που ψάχνουμε διαφορετικές παραλίες φέτος.
1: Εσύ κάτι διαφορετικό, ρε, εσύ. Άπειρα χρόνια είναι γνωστή.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν πάει όλοι. Επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι για ανθρώπους που είναι στην ηλικία σου. Έτσι, μεγαλωμένους.
1: Πιτσιρίκια, δηλαδή.
0: Όχι. Όχι, μεγαλωμένους πολλά χρόνια με το πρώτο πόδι. Έτσι, 40 something, ας πούμε.
1: Να σας πω εγώ και μια άλλη παραλία φανταστική. Την ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια. Στο δεύτερο πόδι είναι η Φάβα.
0: Η Φάβα, ε?
1: Ναι, παιδιά, είναι υπέροχη.
0: Έχει λάκκο στη μέση. Για πες λίγο, σκάτς κανένα ζωδιάκι, θα πούμε.
1: Όχι,
0: ζωδιάκι,
1: έχουμε όχι. Επικαιρότητα.
0: Α, επικαιρότητα, καλά λέτε, παιδιά. Εγώ νόμιζα φεύγαμε τώρα.
1: Άιντε, γεια.
0: Για πες επικαιρότητα. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω λίγο εδώ, γιατί θα κλείσει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη. Κατεθαφίζεται και η δεύτερη.
0: Θα κλείσει και ο περιφερειακός.
1: Στον κόμβο Πηλέας Πανοράματος. Όχι όμως τώρα, από πότε? 12 έως 14, αλλά θα είναι πλήρης αποκλεισμός για 48 ώρες.
0: Και δεν θα έχουμε και μετρό.
1: Τώρα, Βασίλη, τι να κάνουμε. Γίνονται έργα, γίνονται πράγματα.
0: Τι έργα, μας τα έχουν κάνει τούμπανο. Τι έργα, κάντα σιγά σιγά τα έργα, να έχουμε και από κάπου να περνάμε.
1: Και δεν θα έχουμε και μετρό, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη των The Bones στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από την Κωνσταντοπούλου. Το ελληνικό δημόσιο αντιπαρατίθεται, λέει, μόνο με 4 κατηγορούμενους. Ουσιαστικά θώνει τους υπόλοιπους 32.
0: Ναι.
1: Και τέλος, να σας πω. Πάω και λίγο έτσι στα μακρινά. Σε τροχιά νέας ανάφλεξης είναι η Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι μάχες στο Λίβανο παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για η Κεχυρία.
0: Του ρίξε κάτι πενελή και τον Νετανιάχου, λέει ο Τραμπ, παιδιά. Έχει γίνει χαμός εκεί. Μαναφούκι, για πες και εσύ το δικό σου.
2: Εγώ σας πάω λίγο Κωνσταντινούπολη και σε έντονες αποδοκιμασίες κατά του Τράβι Σκότ, ενός hip hopper και διάσημου εκεί που εμφανίστηκε.
0: Ο Τράβι Σκότ είναι κορυφή αυτή τη στιγμή στην τραμπ μουσική.
2: Αυτό ακριβώς λέει, για την κακή εμφάνιση που έκανε. Ντροπή, πετάξαμε τα λεφτά. Μας φωνάζανε...
1: 20 λεπτά μόνο εμφανίστηκε, Βασίλειο. Δώσανε 1.100 ευρώ για κάποια VIP εισιτήρια και γενικά πολλά λεφτά για τα εισιτήρια.
0: Νομίζω,
1: και εμφανίστηκε μόνο 20 λεπτά.
0: Δεν θέλω τώρα να είμαι καχύποπτος με τους Τούρκους, αλλά πιστεύω ότι είναι η ματσαγκονιά του διοργανωτή. Γιατί δεν ήταν συναυλία του Travis Scott. Να το ξέρετε αυτό.
2: Ναι. Λέει, μάλλον αυτό μας πουλούσαν.
0: Ψέματα τους πουλούσαν. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλλιτέχνες και αυτός είχε πάει εκεί για κάποιον γνωστό του, φίλο του κτλ. Και που τον είδε 20 λεπτά, ούτε του παπά. Ναι. Κεράσει εκεί ένα καζάν τυπί, ωραίο, και να γίνει χαμός. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Σάντρα που μόλις γυρίζει από το σχολείο που έδωσε τις εξετάσεις της. Άντε, βρέχει και καλά αποτελέσματα, κουκλάκια μου όμορφα. Και μη μασάτε deep.
3: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το Ι Παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το Ι Παπούτσια ξέρει.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
6: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
8: Good morning, everybody.
9: Good morning, everybody.
6: Γιατί το πάρτι.
9: Let's get started.
6: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
10: Hi, I'm Zena, and you're

0: θα σου πω.
1: Άλλο ωραίο μέρος.
0: Σ' άρεσε, ε?
1: Πω, πω.
0: Και βλέπει κάτι ωραία κορδόνια, λέει.
2: Κορδόνια βλέπει.
0: Σταμάτα εσύ.
2: Το παγάσα.
0: Σταμάτα.
2: Το παγάσα.
0: Πω, πω, λες και είσαι γέρος, το παγάσα.
2: Γιατί?
0: Το παγάσα.
2: Πώς να το πω αφού βλέπει κορδόνια.
0: Ξηροπόταμος, λέει, πίσω από Ήρισο και Καμπούδι, πριν από την Ουρανούπολη. Τριστινίκα επίσης, πριν το χωριό, φοβερή παραλία. Παιδιά, φτάνει, μας ανοίξατε πάλι την όρεξη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια τώρα.
2: Κρυός ημέρα, σε καλή να κινηθείς δυναμικά, αλλά χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Σταύρος, η διάθεσή σου γίνεται πιο εκφραστική και οι γύρω σου ανταποκρίνονται θετικά. Δίδυμος, μια μικρή επιτυχία προς το τέλος της ημέρας θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι. Καρκίνος, ζητήματα απαιτούν υπευθυνότητα, όμως η προσπάθειά σου αποδίδει καρπούς. Λέων, η Τρίτη σε βρίσκει πιο αποφασιστικό και πρόθυμο να διεκδικείς όσα θεωρείς σημαντικά. Παρθένος, μια πρακτική λύση σε προβλήματα που σε απασχολούν θα σε βοηθήσουν να νιώσεις μεγάλη ασφάλεια.
1: Ζυγός, μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να βάλει σε σκέψεις τα μελλοντικά σου σχέδια. Σκορπιός, η ειλικρινή επικοινωνία θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Τοξότης, η αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες είναι έντονες σήμερα. Εγώκερος, οι ευθύνες είναι αυξημένες. Υδροχός, απόφυγε την υπερβολική ανεξαρτησία. Και τέλος, ηχθείς, η κατανόηση και η τρυφερότητα φέρουν πιο κοντά ανθρώπους που αγαπάς.
0: Πολύ όμορφα, καλημέρα. Θεσσαλονίκη, στις 11 έρχεται η Ειρήνη και έχει και διαγωνισμό με εισιτήρια για κινηματογράφους Οντεόν για να δείτε ταινιάρες. Τώρα όμως,
3: η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Μαγικό, καλοκαιρινό, υπέροχο τραγούδι από τον Σιόγκη. It wasn't me, στο Ζου Radio.
4: Let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.

0: Adam Port στο Zoo Radio και κάπως έτσι. Και με τρόπο φτάσαμε στο τέλος μετά από ένα υπέροχο τρίμερο και μια υπέροχη εκπομπή. Ήτανε μέχρι εδώ, Σκάτζι.
1: Οι κοντοί άνθρωποι ζουν περισσότερο.
2: Έτσι.
1: Εργασία με μουσική.
0: Ναι.
1: Είχαμε τρεις γάμους. Τι ώρα εσείς γυμνάζεστε? Και 50 ευρώ στη βόμβα.
0: Εντάξει, τα δώσαμε, παιδιά. Αν και μας ταλαιπωρείτε τελευταία, τελικά δώσαμε κάτι, ναι.
2: Άντε, παιδιά, να έχουμε ωραίο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Μπήκε ο Ιούνιος. Τα κέφια είναι πάρα πολύ ανεβασμένα.
0: Κάθε κέφια.
2: Πρωί, εδώ από τις 7 μέχρι τις 11 θα κάνουμε πανικό μέχρι και τέλη Ιουλίου. Μένετε εσείς στον Ζου γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους.
1: Καλό μήνα σε όλους. Κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time θα σας κρατήσει συντροφιά.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και στις 9 η Έλενα. Αυτά, παιδιά, ωραία ήτανε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πουρνό-πουρνό στις 7 τα ξημερώματα. Σας αφήνουμε με Sober 12 to 12. Ciao, my babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Εκεί που λες

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Oh. Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
16: Και ας σε λένε Τάκη.

0: επιτυχίες.
1: Αχ, καλό καιράκι μύρισε. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα σε όλους. Είναι 2 του Ιούνιου σήμερα, Τρίτη, και επιστρέψαμε στα μικρόφωνα του Ζου 90,8. Μέχρι τις 2 ελάτε να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νέα του τριημέρου. Πώς περάσαμε, αν κάναμε τις βουτιές μας, αν κάναμε ηλιοθεραπεία, αν πήραμε χρωματάκι. Εννοείται, επικοινωνούμε στο Viber 6931-908-908 και σε λίγο σου φέρνω και μία διπλή πρόσκληση για σινεμαδάκι. Επιτυχιάρες έχω, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και ξεκινάμε με BB Rexa. Your religion.

Γυρίσαμε λίγα χρονάκια πριν, Έλα Ρόζ και The Lovely World στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και καλή εβδομάδα να πω. Τρίτη δεν πειράζει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όταν ξεκινάει καλοκαίρι, το καταλαβαίνεις νομίζω από την κίνηση που τρως όταν πηγαίνεις στη Χαλκιδική, αλλά και όταν γυρνάς έτσι. Δεν ξέρω αν κάνατε πρώτη βουτιά. Κρύα η θάλασσα πάρα πολύ, αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά. Όσο για τη γενέθλια επίσης χρόνια πολλά και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας θα κοιμανθεί από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Φύγαμε David Guetta τώρα και gone, gone, gone.

Life is Simple, Move Your Body. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Έφτασε η ώρα για να σου δώσω μία διπλή πρόσκληση. Να πάρεις την παρέα σου και να πας κάτω στο κέντρο της πόλης μας, στο Deon Πλατεία by TFG, να διαλέξεις ταινιάκι και να δεις. Αύριο βγαίνει Scary Movie 6, σε περίπτωση που σου ενδιαφέρει. Οπότε σου δίνω μία διπλή τώρα. Μου στέλνεις ο Deon και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας 6931908908. Καλέ, τι γάμο και κακό είχαμε το σουκού που μας πέρασε. Αλλά και το γάμο που θέλω εγώ να μιλήσω τώρα είναι της Dua Lipa και του Turner, του Callum Turner, που έσκασε από το πουθενά, έτσι, δεν τους περιμέναμε. Βγήκανε λοιπόν από το Δημαρχείο, στο Λονδίνο έγινε ο γάμος, αλλά από ό,τι διαβάζω θα γίνει, λέει, ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας και θα διαρκέσει, λέει, από την Πέμπτη έως το Σάββατο έρχεται, που λέτε. Αμέσως τώρα Μπάουσα και Μαγνέτη.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zeekr. Seek more.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Αυτοί είμαστε εμείς, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Σε περίπτωση που είσαι τώρα στον δρόμο ή στον περιφερειακό, έχει μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό και στα δυτικά αλλά και στα ανατολικά. Το κέντρο της πόλης αυτή την ώρα είναι μια χαρά και σήμερα το βραδάκι, γύρω στις 11 η ώρα μέχρι τις 5 το πρωί, θα μείνει κλειστός ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Να ξέρεις, Ριάννα, φέρνω σε λίγο, Taylor Swift, αυτή είναι η Tate McRae, Sports Car.

Stop the Music. Αυτή είναι η Ριάννα που εμείς την περιμένουμε πώς και πώς να βγάλει άλμπουμ. Αλλά έρχονται άλλα νέα ότι ο σύντροφός της, ο άντρας της δηλαδή, ο Άσα Μπρόκι, έρχεται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του. Κορίτσια και αγόρια, αν σας αρέσει ο Άσα Μπρόκι, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026 θα είναι στην Αθήνα. Σε άλλα νέα μαζί μας και το Day Fiber, για να έχουμε ακόμη καλύτερη επικοινωνία με άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, αλλά και σταθερό, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Εγώ περιμένω και άλλη επικοινωνία στο Viber. Έλα να μου πεις τα νέα σου του τριημέρου. Τι έκανες που πήγες, αν έφαγες καλά, αν έφαγες παγωτό, αν ξεκουράστηκες, αν έκανες βουτιές. Φεύγω σε ένα break, έρχομαι σε λίγο. Μη μου φυγείς. Εκεί που λέ...

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Μυρίζει λουχουδιά.
22: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
21: Πού πήγε πάλι?
22: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
22: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
23: Τι έπαθες?
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν,
0: ξαναφύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Ω, ναι, είμαστε ο ήχος του καλοκαιριού σου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Σήμερα μπορεί να είναι Τρίτη, 2 του μηνός, αλλά μοιάζει και λίγο με Δευτέρα. Τρεις συμβουλές θα σου δώσω για την εβδομάδα. Θα πίνεις πάρα πολύ νερό, θα φοράς εννοείται αντιλιακό και εννοείται θα έχεις μαζί σου τον Ζου για να περνάμε τέλεια. Ελάτε και στο Viber να τα πούμε και φυσικά σου φέρνω πολύ ωραία νέα στη συνέχεια, αλλά θα σε πάω και μια βόλτα μέχρι την Ιταλία σε λίγο για να ακούσουμε Σάλντα Βίντσι και Περσιέμβρεση, The Weeknd, Teddy Swims και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Παπαούτε, τώρα στον Ζου, καλή σου μέρα!

Ζέση, Σάλτα Βίντσι στον αέρα του Ζου 90,8. Είναι ο δικό μου νικητή, παιδιά, προσωπικό τη φετινή Eurovision. Και μια που είμαι και πάρα πολύ lover τη Ιταλία, θέλω να σε πετάξω τώρα με την Aegean. Μιλάνο για shopping και ιταλικό στυλ, η Ρώμη για βόλτε στα πιο ιστορικά σοκάκια τη Ευρώπη και απεριτίβο. Όπου και αν θε να πα στην Ιταλία, η Aegean πετάει απευθεία από Θεσσαλονίκη και τα ζει όλα από κοντά. Μπε τώρα στο aegeaner.com και κλείσε τη θέση σου για ένα ωραίο έτσι τριμεράκι στη Ρώμη. Alex Warren τώρα και Ordinary παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Dreams είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη που σήμερα είναι ηλιόλουστη, είναι όμορφη. Τρίτη, ξεκινάμε και εβδομάδα έτσι από Τρίτη. Πάρα πολύ ωραία είμαστε. Να σε πάω λίγο στο Hollywood, διότι το Euphoria φτάνει στο τέλος. Ολοκληρώθηκε από ό,τι διαβάζω. Παιδιά, δεν έχω δει Euphoria. Αν έχετε δει, στείλτε μου αν γενικά ήταν καλό το τέλος. Έχω ακούσει διάφορα σχόλια. Έπειτα από 7 χρόνια, 3 σεζόν και 26 επεισόδια. Αυτό ήταν και το Euphoria. Από την άλλη, έφαγε πόρτα που λέει το Kanye West στην Ιταλία λόγω αντισημιτικών δηλώσεων. Πόρτα έφαγε και στη Γαλλία και στην Πολωνία αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε ακυρώθηκε και η συναυλία του στην Ιταλία. Αλλά από ό,τι διάβασα, έγινε κανονικά μέσα στο Σουκού στην Κωνσταντινούπολη και έγινε ένας χαμός. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Travis Scott, ο ράπερ, ο οποίος λέει βγήκε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, συγγνώμη, πλήρωσαν λέει πανάκριβα εισιτήρια. Και όλοι μετά, εννοείται με τα 20 λεπτά, έκαναν χαμό γιατί σου λέει εμείς πληρώσαμε και κανονική συναυλία. Eric Pritz τώρα φέρνω και πιάνω στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Τι είπες?
3: Προσωποποιημένος.
4: Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
4: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το Η Παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το Η Παπούτσια ξέρει.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. We play the hits.
12: Αμέ, αμέ, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική στους 99,5. Από κίνηση είμαστε αυτή την ώρα πολύ κομπλέ και στον περιφερειακό αλλά και στο κέντρο της πόλης. Στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά την έχει τη ζεστούλα του σήμερα. Άρτζι σε λίγο φέρνει ο Ζούνα, ο Ολιβία Ντίν. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Μπρούνο Μάρς. I just might στον Ζου 99,5.

0: είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, Μέλλοντια και Άρτζη. Στα 51 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Στέλνω και πολλά φιλάκια στο Viber. Γεια σου, George. Γεια σου, αγαπημένη μου Μάγια. Όλοι χθες ένα μάξι ήμασταν και γυρνούσαμε από Χαλκιδική. Α, γι' αυτό είχε τόσο κίνηση. Η Ειρήνη Καγκούρη μέχρι τις 2. Και θέλω λίγο να μου πει σήμερα σε ένα σπίτι. Μπορεί κάποιο να βλέπει μία σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, μπορεί. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber για να μάθεις περισσότερα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
20: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
22: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
25: Τι είναι το Lucky?
26: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
25: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
26: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
25: Τι είναι convenience?
26: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
25: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
24: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
25: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
26: Σωστά.
27: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
29: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Έλα λίγο το The Sound of the Summer. Είναι ο Zoo 90,8. Εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Πολύ καλά άκουσες και είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2. Εν τω μεταξύ, άνοιξα τώρα το κινητό μου και μου δίνει σε κάποια φάση μέσα στην ημέρα μία προειδοποίηση για καταιγίδα. Έλα, θέλω να είναι ψέμα αυτό. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη. Σε λίγο σου φέρνω σουσού, αλλά σου φέρνω και 10 πολύ ωραίες δροσιστικές επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται η Ray τώρα. Where's my husband?

ωραίο τραγούδι θυμηθήκαμε. When I see you again, Wiz Khalifa και Charlie Puth στον αέρα του Zoo 90,8 που λέτε σήμερα νωρίτερα διάβαζα μία είδηση. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι τρόλ από τις πίστες, λέει στα κάρβουνα. Μετά ξεκίνησα να το πιστεύω και κατάλαβα ότι είναι legit η είδηση. Ο Λευτέρης Πανταζής που λέτε ανοίγει, λέει, σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής σχεδιάζει, λέει, να ανοίξει το δικό του σουβλατζίδικο στο κέντρο της πόλης μας, φιλοδοξώντας να προσφέρει, λέει, ποιοτικό και χορταστικό φαγητό σε προσιτές τιμές. Την αποκάλυψη αυτή την έκανε, λέει, η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή, αναφέροντας πως ο τραγουδιστής βρίσκεται ήδη, λέει, στο στάδιο των τελικών προετοιμασιών. Οπότε ετοιμαστείτε. Ο Λεπά στην πόλη μας με σουβλατζίδικο. Ups and down. Τώρα στον

τόσο πολύ. Μ' άρεσε που το ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Bruno Mars και Cardi B, Finesse, στον Zoo 90,8. Μεσημέρι Τρίτης, κορίτσια μου αγαπημένα, αγαπάτε τη γυναικεία μόδα. Θέλω λίγο να σημειώσετε μερικές ημερομηνίες. Η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό. Ανακαλύψτε και εσείς τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας σου σε ειδικές τιμές από 19 ευρώ. Από 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής έναντι Pier Water, με δωρεά πάρκινγκ για τους επισκέπτες και μέρος των εσόδων φυσικά θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion Bazaar στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εννοείται είναι άχαστο. Και μιας που μίλησα για μόδα, δεν γίνεται να μην ακούσουμε Lady Gaga και Dotsy το Runway στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομία.

All the hits, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στο μεσημέρι της Τρίτης, που αχ τι ωραία θα ήταν ρε παιδί μου να ξεκινάει η εβδομάδα από Τρίτη, ε. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, έχουμε λίγη κίνηση στο περιφερειακό, εσείς που κινείστε προς τα δυτικά, λίγο μετά το Γένεσης, ξεκινάει έτσι ένα μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά και στο ύψος του Παπαγεωργίου, όσοι κινείστε προς τα δυτικά, προς ανατολικά. Χέβεν σε λίγο, Μπένσον Μπούν, Χιουγγέλ και Σόλτο, αυτός είναι ο Ετσίραν, Αζιζάμ.

την Ιριάννα σήμερα άκουγε την εκπομπή μου, θα καταλάβαινε πόσο πολύ θέλω να βγάλει νέο άλμπουμ. Calvin Harris και Ιριάννα, this is what you came for. Για το κλείσιμο, για το σβήσιμο σήμερα, τρίτη μεσημέρι. Και ελπίζω να μου τα περάσετε πολύ πολύ όμορφα αυτές τις τρεις ώρες. Να σας γυρίσω λίγο στα παλιά. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Αυτά παλιά, γιατί τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προσωπικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr, fiber/fiber, συγγνώμη. Και αυτό ήτανε. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε Χρήστο το Κουμακίδη. Σας τον φέρνω αμέσως μέχρι τις 4. Ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται οι troublemakers μας, ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ο Βασίλης Βαρσάμης και η Καταρίνα Καρακιτσάκη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
14: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και πώς να μην ισχύουν όλα αυτά όταν τα λες Τρίτη μετά από τρίμερο. Γεια σας, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας. Και ζούμε είναι από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να παίξουμε, να πούμε τα δικά μας και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. Ξεκινάω με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Taylor Swift, The Fate of

Αυτό το τραγούδι είναι απόδειξη ότι η νοσταλγία χτυπάει κάθε 20 με 25 χρόνια. Early Zeros Vibes Full το συγκεκριμένο. Milky και David Guetta. Νέα επιτυχία στην playlist μας Just The Way You Are στον Zoo 90,8. Και στην Zoomania ο David Guetta σάμπλαρε και λίγο Music Sounds Better With You. Αλλά όλο το αισθητικό αποτέλεσμα στο τέλος είναι τέλειο. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε το τρίμερό σας. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931 908 908 ο μαγικός αριθμός. Βαράτε!

Υπέροχη Taylor Swift, όπα light στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και σας έχω νέα. Ο σκηνοθέτης της Σοράγια Μοντενέγκρο μου έστειλε μήνυμα και μου τα είπε όλα. Ηρεμήστε, δεν τρελάθηκα, θα εξηγήσω. Θυμάστε όταν σχολιάσαμε το βίντεο που ανέβασε η Τάτι Καντοράλη υποδιόμενη ξανά τη Σοράγια? Λοιπόν, με αφορμή αυτό το σχολιασμό, το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής βασικά έγινε viral στα social media. Οπότε, με αφορμή αυτό το σχολιασμό, μου έστειλε μήνυμα στο Instagram ο σκηνοθέτης Κόκκι Μάλαγα για να με ενημερώσει ότι κάνανε remake ολόκληρη τη θρηλυκή σκηνή με το τι κάνεις εκεί, φυλάς την ανάπηρη κτλ. Και τον ρώτησα γιατί πιάσαμε την κουβέντα. Γιατί τώρα, μετά από τόσα χρόνια? Για λόγους προώθησης, λοιπόν, παιδιά. Αφορμή είναι η νέα σειρά στο Περού, στην οποία παίζει η Τάτι Καντοράλ και σκηνοθετεί ο Κόκκι Μάλαγα. Για λόγους προώθησης, λοιπόν. Και εκ μέρους της ανθρωπότητας, πραγματικά τους ευχαριστώ.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Είμαι τόσο προσωποποιημένο. Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανε ιστορία τώρα εσύ ή πέταξε δύο λέξει έτσι για να.
4: Προσωποποιημένο. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένο.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένο. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: στροφημέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90.

Ζουμένια Τρίτης και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας στον Ζου 90,8. Φροντίστε και έξω να έχετε και ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σας. Παραγριέψανε πολύ γρήγορα οι ζέστες. Εγώ μαζί μου πάλι έχω το WhatsApp το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να αγοράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους πορείας. Η νέα διαφήμιση μάλιστα εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και εδώ παίζει The Second Voice. Let me be στον Ζου 90,8.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Lady Gaga και Άμπρα Κατάμπρα στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Τι κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί στον περιφερειακό. Καλά κουράγια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους όσους είστε στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχουν τρακαρίσματα και από τις δύο πλευρές. Βλέπω όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά, στο ύψος της Πηλαίας περίπου, υπάρχει αναφορά για τρακάρισμα. Και όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, υπάρχει επίσης αναφορά για τρακάρισμα. Πραγματικά μεγάλο κουράγιο. Συμφιλειωθείτε με την ιδέα ότι σήμερα θα καθυστερήσετε και θα πάτε αργά όπου είναι να πάτε. Να το διακομωδήσω και λίγο να σας πω τη δική μου την αλήθεια. Όταν είμαι κολλημένος στα μάξι, μου αρέσει να ψάχνω delivery. Μην τυχόν και παραγγείλω κάτι όσο πηγαίνω προς το σπίτι ή στη δουλειά όπου κάπου. Και τώρα, άσχετη πληροφορία, πώς δεν συσχετίζεται να δούμε καθόλου με αυτό. Το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάντα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα καταστήματα, γιατί έως τις 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
21: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
21: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
19: πατάτες.
21: Okay.
22: Ακύλας μιλ.
19: Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
26: 3 φρέντο εσπρέσο.
27: Lucky.
26: Τάκι.
27: Lucky 13.
26: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
28: Ρε, θες γιατρό.
29: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
26: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
30: Κύριε Lucky, έτοιμα.
26: Τάκης.
30: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
31: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
30: Και σε λένε Τάκη.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
33: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
34: έως 200 ευρώ μετρητά.
33: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
35: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
36: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
35: Numero 4.

0: Πρωινά. Zoo Radio. 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης live μαζί σας για άλλα 60 λεπτά μέχρι και τις 4. Μαζί μου είναι και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σου διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Μείνετε μαζί μου για τις 5 τραγούδια που αυτή τη στιγμή παίζουμε και εμείς. Ναι, ποιος είναι για να κερδίσει 20 ευρώ.

0: Asia και Left Outside Alone από το παρελθόν στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και πρέπει να ομολογήσω ότι πρέπει να το πω, να το δηλώσω ότι είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και βλέπω το πνευμόνιο μου αυτή τη στιγμή να είναι απελπισμένο στον τοίχο γιατί ούρλιαξα πολύ με το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά κάπως έτσι έχει φτάσει η στιγμή αφού επέζησα κι εγώ. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και είναι ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Ποια είναι αυτή η τσούλα που τρίβεται πάνω σου? Φύγε μωρή κοντοπίθαρη, μη σε πάρει και σε σηκώσει.
0: Βλέπετε ότι ξηγέμαι πάρα πολύ φιλικά. Υπάρχει κίνηση, υπάρχει ζέστη. Είναι λίγο δύσκολη μέρα. Είμαστε και μετά από τρίμερο. 69-31-908-908. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας από ποια σειρά που μόλις ακούσαμε? Το χαρακτήρα θέλω, έτσι, όχι το όνομα της ηθοποιού. Όλοι ξέρουμε την ηθοποιό. Θέλουμε τον χαρακτήρα που έπαιξε αυτή η ηθοποιός από το συγκεκριμένο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και αν υπάρχει ένα μπέργκερ που αξίζει να πας, ρε παιδί μου, να κάνεις τον κόπο να επιστρέψεις ξανά και ξανά στα Pax για να το φας, αυτό είναι το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι λιωμένο, ο τσένταρο ρίμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε παιδί μου, σε κάθε μπουκιά πραγματικά. Λοιπόν, μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση για το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Bunny από τα πρώτα του βήματα σε συνεργασία με τον Drake, μία στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, πολύ σωστά μου έχετε μαντέψει στο Viber. Η Peggy Καρά ήταν στο σημερινό ναι, ποιος είναι, από τον Κωνσταντίνου και Ελένης. Φίλε Νίκο, συγχαρητήρια. Εσύ μέσα από το τυχερό σου μήνυμα κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Και κάποιο πρέπει να το πει. Επιτέλου θα το πω εγώ. Μπορούμε να δεχτούμε επιτέλου ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι η ελληνική εκδοχή τη Μαράια Κάρεϊ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ρε παιδί μου, τον ξεπαγώνουμε τον άνθρωπο. Ξεκινάει να παίζει το καλοκαίρι μου και όλοι μαζί ζούμε στην ίδια ψυχολογική φούσκα που ζούμε τα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ, έπαιζα κιόλας μουσική σε ένα πάρτι τώρα μέσα στο τρίμερο και έβαλα το καλοκαίρι μου. Αχ, χαμός, κρεμιώτουσαν ο κόσμος από τα πολύφωτα. Και θέλετε και το χειρότερο, δεν ήταν καν Ιούνιος, 30 Μαΐου το έπαιξα και δεν είχε καμία σημασία. Hello,

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 με 28 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω. Και νομίζω η πραγματική αίσθηση λόγω και της υγρασίας και των υπόλοιπων συνθήκων πρέπει να είναι κοντά στους 30. Αυτό το τραγούδι θα τραγουδάω όταν θα βγω έξω. Die with a smile. Εντάξει, συγγνώμη, είμαι μακάβριος, το ξέρω. Lady Gaga και Bruno Mars όμως, μπαλαντάρα. Παίζει τώρα στον Zoo.

Υπέροχη συνεργασία από το παρελθόν, The Kid Laroi και Justin Bieber, Stay στον Zoo 90,8. Και τελευταίο για τη σημερινή Zoomania, 120 ολόκληρα λεπτά περάσανε κάπως έτσι νεράκι και πραγματικά ήταν top. Μαζί μας ήταν και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, διότι στο WhatsApp όλα παίζουν. Και Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr.
14: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo
17: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα καλησπέρα, έλα καλή εβδομάδα από Τρίτη, έλα καλό μήνα, ο πιο ωραίος μήνας παιδιά έχει έρθει, επίσημα καλοκαίρι, Ιούνιος, 2 του μηνός, μετά από ένα υπέροχο τρίμερο, θέλω να πιστεύω υπέροχο για όλους μας, ελπίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 και σήμερα παρέα, τι γίνεται παιδιά, πώς περάσατε?
2: Πόπα, ζωάρα.
1: Ωραία.
2: Χαμός.
1: Ήπιες κιόλας, εσύ είδα.
2: Ήπια, έφαγα.
1: Σε αυτή την ηλικία βγαίνεις, πίνεις.
2: Μια φορά τα δύο χρόνια. Γι' αυτό αντέχω.
1: Εσύ τι έκανες?
3: Και εγώ πάρα πολύ ωραία πέρασα. Ήμουνα στη Χαλκιδική. Είχαμε λίγο δουλίτσα, αλλά εντάξει, όλα κομπλέ.
1: Το ΙΚΑ ήρθε που σας το έστειλα.
3: Ναι, ήρθε. Ωραία.
1: Ήταν ονομαστική καταγγελία, μην ψάχνεις από πού. Μαργαρίτης και Χαγιάς είπα.
3: Από τις Σέρες ήρθε.
1: Έχω και εκεί σόι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε στο περιφερειακό. Γίνεται της
3: Μουρλής.
1: Το κάγκελο, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε πολύ ωραία μέχρι και τις 7. Φίλε Βασίλη,
2: τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, δεύτερη μέρα του μήνα, έτσι για το βράδυ μας. Κουτσορεμένη εβδομάδα κιόλας, ακόμα πιο ωραία.
1: Έτσι.
2: Εννοείται καλαμπούρι από το Κελεμπούρι και μερικά νέα ανέργων.
1: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε να σας δώσουμε και δωράρες. Στις 5 παρατέταρτο έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Στις 5.30 τον κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Ποιος τραγουδούσε χθες, δεν κατάλαβα. Εκεί που ήσουν.
2: Εκεί ο Παναγιωτήδης, ο Θέμης.
1: Α, ο Θέμης ήταν. Ναι. Άρα ήταν σίγουρα και ο κομμωτής μου και ο Σίμος, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Jamaican, μπαμ μπαμ στο Zoo 90,8. Καλησπέρα.

0: Γκαμπριέλα. Κατέβα στον ήχο. Λοιπόν, εδώ είναι έτσι, παιδιά. Μα κάνει βουτιέ και μπάνια. Μπαίνει λίγο σε αυτό το μουτ και μετά πού να γυρίσει τη δουλειά, με τι μυαλά. Εδώ τώρα η άλλη γάμα σε πότε με ρωτούσε. Άστο τώρα.
1: Τι ρε.
0: Τι.
2: Για να έχει τέτοιο.
0: Τι. Με ρωτούσε άμα το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο μαύρο.
1: Εντάξει, πού να ξέρω, δεν φαίνεται.
0: Έχει Νόβα.
1: Έχουμε, εννοείται.
0: Ωραία, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, Κατερινάκη μου. Μην χάσεις λοιπόν το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις λοιπόν στο Παντού App και εσύ και οι φίλοι που μας ακούν, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, σκέφτεστε τους άλλους, είστε ευγενικοί, αστεί και ζεστοί, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο πεισματάριδες. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Χρόνια πολλά. Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify εννοείται, Energy Dramas 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Like τέλεια! Life Simple τώρα, Move Your Body, έρχεται και αυτό στο Zoo 90,8. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ο φίλος μας ο Ιταλός, ο οποίος κάνει χαμό πλέον στα FM, παιδιά, με το συγκεκριμένο τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στη Eurovision. Χαμός πρέπει να γίνεται και στους δρόμους όμως.
1: Άστο. Μπάχαλο σε όλους τους δρόμους της πόλης. Με τον περιφερειακό να κρατάει έτσι τα λάδαρα ψηλά. Να λέει, ελάτε εδώ σε μένα όποιος θέλει να λάβει μια γεύση από την κόλαση. Είμαι εδώ για σας. Με ήλιο, με
0: φορτηγά,
1: κίνηση,
0: καυσαέριο.
1: Όλο ρε παιδί μου, σαν τη, πώς το λένε, του Δάντη.
2: Α, την κόλαση.
1: Την κόλαση του Δάντη, ναι, όχι του Χριστού.
0: Του άλλου.
1: Του άλλου, του, την αναγέννηση, ήταν αυτός κάπου κατ' εκεί.
2: Πολύ
1: κίνηση και στο κέντρο και στην Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης και στα ανατολικά θα βρείτε αυξημένη κίνηση Κωνσταντινού Καραμαλή, Κατσιμίδη, μεγάλο πρόβλημα. Γενικά δεν είναι καλή στιγμή για Τρίτη να κυκλοφορούμε έξω.
0: Αχ, σε μένα τα λες.
2: Αχ, Μαργαρίτη, τι τράβηξες κι εσύ, ε!
0: Παιδιά, το τραβάς και μετά έρχεσαι μουσκε μας. Φεύγει όλη η διάθεση αυτά και έρχεσαι και δεν θες να μιλήσεις τίποτα, καταλαβαίνεις.
2: Κοκκίνησε και λίγο το μάτι σου εντωμεταξύ.
0: Από αυτό είναι. Κεφαλικό, μικρό πρέπει να παθά.
2: Τέλος πάντων, πάμε στην έρευνα της ημέρας. Παιδιά, το 86% των ανθρώπων ψάχνει τα κλειδιά του ενώ τα κρατάει στο χέρι ή τα έχει στην τσέπη.
0: Να, σε μένα το λες.
2: Μαργαρίτη. Το 74% ψάχνει τα γυαλιά του ενώ τα φοράει. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος δεν βλέπει πάντα αυτό που είναι μπροστά του. Όταν αγχωνόμαστε ή βιαζόμαστε, επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην αναζήτηση που αγνοούμε το προφανές. Είναι σαν να ψάχνεις το κινητό σου ενώ μιλάς σε αυτό. Το έχω πάθει.
0: Πού να δεις να ψάχνεις το αυτοκίνητο μία ώρα και να το έχεις αφήσει για πλήσιμο.
2: Τι λες.
0: Και να έχεις και σηκώσει όλη τη γειτονιά του το κλέψανε.
2: Τι λες.
0: Και μετά περνάει ο φίλος Μαντρέας, ήταν καλά και μου λέει: Συγγνώμη, μάλλον εγώ δεν σε πήγα για να το πει. Το μηχανάκι. Λοιπόν, πάμε σε Taylor Swift γρήγορα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ζάρα Λάρσον και Last Life στο Zoo 90,8. Πάμε στην πρόταση.
1: Θα πάμε στην πρόταση. Λοιπόν, λέω να επισκεφτούμε σήμερα καμιά βόλτα τα μαγαζιά που έχει κάτω στο λιμάνι.
2: Ναι.
1: Να πιούμε κάνα μοκτέιλ. Γιατί είναι και τρίτο. Τώρα μην τα ολιαστούμε, ρε παιδί μου, τριτιάτικο. Ακόμα δεν ξεκίνησε η εβδομάδα. Που έχει ωραίο καιρό, έχει μεγαλώσει υπερβολικά πολύ μέρα. Ακόμα έχει ντάλα και 7 η ώρα και 8 το απόγευμα. Κάτι τέτοιο λέω.
0: Είναι ωραία. Και πήγα εγώ την Παρασκευή και είχε παιδιά, ήταν τόσο ωραία. Έχει κόσμο, ωραία θέα, δροσιό.
1: Μυρίζει και λίγο η θερμαϊκή. Έτσι,
0: είχε δροσιό, ναι, φυσάει κύριε εσύ.
2: Δροσιό.
0: Δροσιό.
2: Αχ, πρώτη φορά τα ακούω. Συγγνώμη, νόμιζα μπερδεύτηκες. Δροσιό, το έχεις ξανακούσει. Δροσιά.
0: Το λέμε δροσιό καμιά
1: πολλές
0: φορά.
1: Πολλές λέξεις.
0: Χαβαλέ, τύπου δροσιό.
2: Α, οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο.
0: Πες τώρα εσύ από πού βρήκες κουκουνάρι και άστα.
2: Εσύ το βρήκες, οπότε εσύ θα πεις πιο πολύ.
0: Όχι, δικό σου είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι δική σου.
1: Είναι ιδιοήφασμα. Απλώς το λένε κάπως διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Α, το βάζω, δεν το λες, αρχιέστα.
3: Θα σου παίξω δύο μπάτσα, θα πέσεις κάτω και όταν θα πέσεις κάτω θα σου κάνω...
0: Κρατήστε χρονόμετρο.
2: Σταμάτα! Βλάκα, πόση ώρα!
1: Φτάνεις, ναι. Καλό Θεό!
0: Το κορυφαίο με το συγκεκριμένο είναι τα σχόλια που γράφει άλλος ξαλάφρος, ρε φίλε. Σ' άκουγα και ξαλά. Ο άλλος που λέει να πάνε στο ζάχαρό σου.
2: Λοιπόν,
0: τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τόσο πρέπει να είστε Κατέρινα. Αυτό για να ξεκινήσω όμορφα η μέρα τη, τέτοια τη στέλνω. Πάμε σε ένα break τώρα, guys, και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
2: Σημέρωμα.
5: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
6: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Πώς την είπες?
2: Προσωποποιημένος. Είμαι
6: τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
5: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
6: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
5: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν.

0: Του περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά.

0: Stars στο Zoo 90,8. 40 λεπτάκια μετά τις 4. Έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε τη γευματάρα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίχτη, ρε Βασίλη.
2: Αμύρ.
0: Αμύρ. Ο Αμύρ τη μάνα του.
1: Ο Σαμύρ.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε σήμερα και να σας χαρίσουμε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Αμύρ και όχι Σαμύρ είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα. 4 γράμματα είναι. Αμύρ. Τα βάζετε σωστά εσείς και αν τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908, ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντερλικατέσεν μπορεί να γίνει δικό σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Α, δεν το πιστεύω.
0: Έλα, δεν το πιστεύω. Γεια, το όνομά σου.
3: Αγγελική.
0: Γεια σου ρε Αγγελική, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά ρε παιδιά, μου φτιάχνετε τη μέρα, είμαι πολίτρια, είμαι στα μάτια όλη μέρα. Και πραγματικά μου φτιάχνετε τη μέρα ρε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον εκεί έξω περνάτε καλά, γιατί εμείς εδώ μέσα σκοτώνομαστε όλη μέρα. Λοιπόν, γλυκιά μου, ποια λέξη είναι αφού σου φτιάχνουμε τη μέρα, να σου φτιάξουμε τώρα και το στομαχάκι, έτσι να πάω να φας κάτι ωραίο.
3: Ελπίζω να το βρω, ρημά.
0: Ναι! Ναι! Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Ντερλικατέσεν, γλυκιά μου Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Πάρτι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Αγγελική, περιμένεις το ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς. Έλα, οκ. Okay. Θα πάει η καρέκλα σύννεφο τώρα. Θα χορέψω καρέκλα.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, παιδιά, για κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα η οποία πέρασε.
1: Νεράκι!
0: Ζάργαρο.
2: Σαν το κατούριμα που ακούσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να κερδίζεις ρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές εδώ, brands ξανά και ξανά, μπορείς, διότι παιδιά με την Nova κερδίζεις παντού. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Μπορείς να απολαύσεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burger, Gold, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις λοιπόν στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και μαθαίνεις περισσότερα τώρα στο nova.gr.
2: Πήγα που λέτε ένα ταξίδι στη Γαλλία και με το που πάτησα το πόδι μου με διώξανε.
1: Γιατί?
2: Ήμουν παρήσακτος.
0: Ουλαλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μη φύγει κανείς.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Απλά
4: τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μυρίζει λουχουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
16: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
20: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
18: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
22: Zoo Radio. Top 5.
21: νούμερο 5.
0: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
21: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Για πάμε λίγο!
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 5. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μέχρι και τις 7 παρέα και σήμερα έτσι οι Troublemakers είναι εδώ. Μαργαρίτης Γιαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Τι γίνεται, παιδιά?
3: Καλά.
1: Πώς είμαστε?
3: Καλά.
2: Πάρα πολύ καλά είμαστε. Θέλω λίγο να ανεβούμε.
1: Δεν είσαι ψέματα. Πριν 5 δευτερόλεπτα έλεγες βαριέμαι, θέλω να πάω σπίτι.
2: Δεν
1: να ξεραθώ.
2: Είπα βαριέμαι. Είπα ότι μετά θέλω να πάω σπίτι να ξεραθώ. Δεν είπα ότι βαριέμαι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
3: Έχουμε νέα των ανέργων αυτή την ώρα.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και το διαγωνισμό μας στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Απίστε.
3: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά ανακοίνωσε ο Κυρανάκης ότι θα βάλει πιάνο στο σταθμό Αγία Σοφία. Ή στη Βενιζέλου, λέει πιο πιθανό στην Αγία Σοφία.
1: Να ρωτήσω ποιος είναι ο Κυρανάκης.
3: Ο υφυπουργός μεταφορών. Δεν είδατε το βιντεάκι στο μετρό της Αθήνας?
1: Είδα για την Αθήνα.
3: Ζηλέψαμε κι εμείς και να βάλουμε κι εμείς.
1: Καλά, στο ανοίξουν μια εδώ πέρα που ταλαιπωρούμαστε εδώ πέρα.
2: Ναι, ρε,
3: αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα έχουμε πιάνο.
1: Θα έχουμε πιάνο.
3: Να παίζουμε.
1: Άντε, θα έχουμε μετρό.
2: Άλλο όργανο αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε Ολίβια Αντίν, παιδιά. Το Man I Need, κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Εδώ στο Zoo 90,8.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Runway. Ζω 90,8, εδώ είμαστε guys, τα 10 λεπτάκια μετά τις 5. Και τώρα guys, θέλω λίγο να σας πω έτσι και να σας μιλήσω για το Εξαλέν που ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και πραγματικά με έχει σώσει. Λοιπόν, κατάρινα άκου τώρα. Εγώ είχα κάτι θεματάκι έτσι με ευαισθησία για πλάκα, ολίτητα και τεριδό, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο και για στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός. Μου είπαν λοιπόν να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει, παιδιά, τα δόντια. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε λοιπόν Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, έχω κακά νέα και πιο κακά νέα για το περιφερειακό. Έχει πάρα πολύ κίνηση που ξεκινάει από τα νοσοκομεία, εκεί από το ακουμποδρόμι, και φτάνει μέχρι και το πρώην τούνελ, εκεί που θα γίνει το καινούριο. Απίστευτη κίνηση. Έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση και προς τα δυτικά, από την άνοδο του Αγίου Παύλου και προς τα Πεύκα, για ένα μικρό κομμάτι. Στο κέντρο επίσης αυξημένη κίνηση, Καρατάσου, Πολυτεχνείου, Λεωφόρος Νίκης, 26 Οκτωβρίου, η Μίκη Θοδωράκη, η Εγνατία προς τα δυτικά. Γενικά υπομονή.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, εγώ τώρα λίγο θα κρινιάξω πάλι.
1: Δεν θες να περιμένεις την κρίνια?
0: Όχι, θα κρινιάξω λίγο πάλι. Εντάξει. Γιατί να σου πω κάτι. Η κίνηση δεν πειράζει, όλος ο κόσμος έχει κίνηση. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι έχουν ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο και δεν υπάρχει μια λωρίδα εκτάκτης ανάγκης. Πάλι σήμερα τα στενοφόρα από πίσω κάναν πόσες ώρες να περάσουν. Και αν δεν μπει το αυγό στο δικό μας τον ποπό, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Λέμε, έλα μωρέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πρέπει να κάνουν για αυτή την κατάσταση, να μεριμνήσουν. Το καλοκαίρι θα έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Αχ, Παναγία μου, τώρα μου έκανε την καρδιά. Τέλος πάντων. Πάμε, επειδή βασικά αυτή η εκπομπή είναι έτσι ένα ναυάγιο, πάμε να δούμε τι έτρωγαν οι επιβάτες στον Τιτανικό το βράδυ του ναυαγίου.
0: Τι ευχάριστα σήμερα όλα! Τι ευχάριστα! Ασθενοφόρα, πάμε λίγο στους σχορεμένους τώρα στον Τιτανικό. Για πες.
1: Τι έτρωγαν θα μάθουμε. Στην πρώτη θέση οι επιβάτες είχαν ορεκτικά όπως τρίδια, σούπες και ψάρια, φιλέτο μινιόν, αρνί και ψητό μοσχάρια κυρίως, πιάτα με πουλερικά και εκλεκτά λαχανικά, ποικιλία επιδορπίων, τυριών, φρούτων και παγωτών.
0: Παιδιά, τρώγανε καλά στην πρώτη θέση.
1: Πρώτη θέση.
0: Ό,τι ήθελες τώρα, έτσι, κατσίκι, αρνιά, στρίδια,
1: τα πάντα. Δεύτερη θέση, το φαγητό ήταν πιο απλό, αλλά εξακολουθούσε να είναι έτσι ποιοτικό. Mm-hmm. Είχε ψητό ψάρι, κοτόπουλο, αρνί ή άλλα παραδοσιακά βρετανικά κρέατα, λαχανικά και συνοδευτικά, και για επιδόρπιο, τη μοιραία νύχτα σερβιρίστηκε πουτίνγκα με δαμάσκινα. Και στην τρίτη θέση οι επιβάτες έτρωγαν σούπες και βραστά. Εδώ βλέπουμε φανερά τη διαφορά μεταξύ πρώτης και τρίτης θέσης. Κρέας με πατάτες, ψωμί και πολύ απλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα άμα είδε κρεατάκι, πατατούλες, σουπίτσα, ναι. Εντάξει, μια χαρά ήταν
1: και αυτή. Και φρούτα για επιδόρπιο.
0: Είχαν και το φρούτο τους. Τι άλλο θες?
2: Πάντως, να τα πούμε κιόλα ότι οι επιβάτες της τρίτης θέσης, ναι, ήταν πιο τυχεροί. Γιατί δεν τα λακιάσαν από το φαγητό, άρα μπορούσαν να κολυμπήσουν.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Πώς υπέστησαν όμως αυτό?
2: Δεν πάσαν κανένα έφραγμα. Κοίταξε, αυτοί δεν ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μετά τα ευχάριστα και τα δικά μου και τη Κατερίνα, πάμε να συνεχίσουμε. Ordinary έρχεται τώρα με Alex Warren και παίζει δυνατά και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Κοίτα εδώ στο Zoo 90,8 και στα 25 λεπτά μετά τις 5 πάμε στις κουτσομπολάρες μας.
1: Έχω μαζεύσει κάτι νέα ανέργων, μιλάμε όλα τα λεφτά και θα ξεκινήσω αμέσως με το Στέλιο το Λεγάκι, ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει μια ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχει δεχτεί ποτέ. Ωραία. Και λέει, θυμάμαι όταν είχα πρωτομπεί σε μια σχέση. Είμαι στα καμαρίνια, κάθομαι και έρχεται μια κοπελιά να με συναντήσει. Και μου λέει, να σου πω λίγο κάτι στα αυτή.
2: Έτσι
1: λέει, ναι, έλα πες μου. Και έρχεται λέει και μου γλύβει το αυτή σπατουλαριστά. Αυτό δεν το πει έτσι ακριβώς, αλλά είναι το γλυφτά αυτή τέλος πάντων. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το σάλιο μέσα στον τύμπανο.
0: Είναι πολύ κακό το γλύψιμο του αυτιού.
1: Έχω ένα φίλο, ο οποίος τώρα είναι κάπου στη Νορβηγία. Γεια σου Γιώργο, χαιρετίσματα. Μπορεί να ακούει η γυναίκα του. Ο οποίος έγριφε το δάχτυλό του και μετά έρχονταν και με στα αυτιά και μας το έκανε έτσι. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα. Το παιδί είναι χαζό. Γεια σου Γιώργο και πάλι. Πού να πάω τώρα. Σπουδαία συνύπαρξη με Ματούλα Ζαμάνη και Ρία Ελληνίδου.
2: Καλέ!
1: Σε φεστιβάλ AKA Πανηγύρι της Αρκαδίας με δημοτικά τραγούδια στο Κολίνες Sound. Κάτσε καλά να ουμ.
2: Και ποια τραγουδούσε και πήγε η άλλη σαν guest?
0: Η Ματούλα.
1: Η Ζαμάνη, όχι η φίλη σου.
2: Ναι.
1: Η Ντάρα, πώς τη λέγανε, Ντάνα.
2: Ποια ρε?
1: Η Ντάνα Ντανίδου. Όχι αυτή. Με δημοτικά τραγούδια όπως το φεγγάρι κάνει βόλτα και χορεύαν τα κορίτσα μαζί επάνω στη σκηνή.
0: Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης ζουν
1: την πόρτα.
0: Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Διονύσης ο Σχοινάς για την Κέτη Γαρμπή. Η σχέση μας δεν δοκιμάστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Τα σώματά μας έχουν γίνει ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει.
0: Από τα πιο ωραία ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Είναι πραγματικά αγαπημένοι και κάθε φορά επειδή μου τους βλέπεις είναι λες και είναι τώρα ερωτεύτηκαν.
2: Πω, ναι, οι γλυκουλιδές μου, πολύ τους χαίρομαι. Και, είναι, και οι δύο βασικά φαίνονται πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Πιο ωραίο ζευγάρι από την Έλληνα Τσαγκρινού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα.
2: Καινούριο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ζευγάρι Τσαγκρινού με το Κωνσταντάρα.
1: Επιβεβαίωσε και τη σχέση της μάλιστα.
2: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Δεν αντέχω.
1: Μετά το χωρισμό με τον DJ το Στεφάν.
2: Αυτός είχε
0: πρόσφατα. Η Έλενα δεν έχει κάνει παιδί σωστά ή μπερδεύομαι?
1: Έχει
0: εγώ.
1: Κάνει βεβαίως.
0: Έχει κάνει παιδί.
1: Ναι. Εννοείται. Και εντωμεταξύ.
0: Εγώ ήξερα ο Λάμπρος με μια άλλη ότι είναι, αλλά.
1: Έκανε και ένα post η Έλενα Τσαγκρινού με την Έλενα την Κόνστα.
0: Που ήταν η πρώην του.
1: Ακριβώς και έγραφε συμβαίνουν και αυτά από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε με την Έλενα, συνεργάζονται μάλλον. Η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα. Και το πώς θέλει και όταν συναντιούνται οι πρώην με τέτοιες.
2: Εν τω μεταξύ αυτός πάντα είναι με πολύ ωραίες γυναίκες. Μπράβο του.
0: Μπράβο το Λάμπρο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για το γάμο δεν μας είπες.
1: Τι θα πούμε μετά.
0: Γιατί το, θα το αναλύσουμε στο μεγάλο.
1: Βασικά δύο γάμους είχαμε.
0: Εντάξει, αφήστε τους γάμους για μετά. Θα πέσει ανάληφη νηφικών, κουμπάρων, μπατζανάκιδων, τα πάντα όλα. Τώρα έρχεται το Where is my husband?

0: Show me love, εδώ είμαστε παιδιά, 30 λεπτάκια μετά τις 5.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποίηση για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Έτοιμος?
2: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Μωρό μου! Γούχου, πού στο καλό είναι ο σύζυγός μου? Τι του παίρνει τόση ώρα να με βρει? Ωχο, μωρό μου, πού στο καλό είναι ο εραστής μου? Μήπως ανταλαβερίζεται με κάποια άλλη? Γούχου, ναι. Πες του αν το δεις, μωρό μου, αν το δεις πες του πως πρέπει να φωνάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο σήμερα ψάχνουμε, έτσι, ένα αγγλικό πολύ γνωστό τραγούδι το οποίο κακοποίησε τώρα

0: Κομπίτης. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα, μας λέτε το τραγούδι και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά. Υπέροχο, καλοκαιρινό ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Θα γίνει κατευθείαν δικό σας. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Χριστίνα.
0: Γεια σου ρε Χριστίνα, και από πού τηλεφωνείς?
1: Από Κορδελιό αυτή τη στιγμή.
0: Αγαπημένο Κορδελιό, αγαπημένο. Λοιπόν, Χριστίνα μου.
1: Εντάξει.
0: Έχεις κατά. Έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Δεν σε πιστεύει ο κόσμος.
0: Ότι αυτή δεν πιστεύει τον εαυτό της, δηλαδή που το λέει.
1: Where is my husband?
0: Μπράβο!
2: Στο Κορδελιό, έτσι λέτε, τα ψάχνετε το Μάκι.
0: Χριστίνα, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου! Εμείς ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Όρθι!
0: Που ακούζω 90,8. Λοιπόν, Χριστίνα, μένεις στο Κορδελιό και μένεις και στο ακουστικό σου τώρα εκεί στο Κορδελιό για να σημειώσει η Κατερίνα αν φιλοτιμηθεί τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ. Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
6: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
5: Ναι.
6: Πες μου μια φορά.
5: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
6: Α, το κλασική απάντηση.
5: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
6: ναι,
5: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
6: Ναι, ναι.
5: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
6: όπως
5: χέρι.
6: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Σαν να είναι άλλη.
5: Έλα ρε, σταμά.
6: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θα το κάνει η Κατερίνα, φίλε, τρόμαξα.
1: Όχι.
0: Έχει, λέω αυτό ήταν. Λάλη, σε ρώτησε 7 φορές πώς λέγανε την κοπέλα. Αρχίζει κάνει.
2: Έχει ένα σάμπλ από πίσω αυτό το τραγούδι που κάνει. Πρέπει να το ακούσετε προσεκτικά. Είναι τώρα το καταστρέψει και ειδικά θα πάω να ακούτε αυτό το τραγούδι.
0: Θα ακούμε τώρα αυτό, ναι, πάει. Και μου άρεσε αυτό το remix που θα βάλω τώρα την Κατερίνα.
1: Εμένα, τώρα μα το χάλασε. Εν τω μεταξύ έκανε ου και εγώ νόμιζα ότι κάποιο ήταν. Άνοιξε την πόρτα, κάτι κοιτούσε.
0: Γενικά όλοι νομίζαμε κάτι. Εγώ νόμιζα μου γκρίζεσαι. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, πάμε σε γκρίνια. Θα γκρινιάξω για το χωριοδάκι μου τώρα, το χωριό μου, διότι πριν λίγο καιρό βάλαμε με τον πατέρα μου ντοματούλες, αγκουράκια, πιπεριές, μελιτζάνες. Αυτά. Και κολοκυθάκια. Περιμέναμε λοιπόν μέσα στη χαρά να βγουν. Οπότε με αποπάσουμε τα κουβέρια για να πάει ο μικρός να κόψει. Περιμέναμε, λέει, βγήκαν. Κρατάω τα αγκούρια και τα ντοματίνια για να τα κόψετε εσείς να χάρει ο μικρός. Παιδιά, και πάω και τα είχαν κλέψει.
1: Τι!
0: Μπήκαν οι κλεφτοντοματάδες και οι κλεφτοαγκουράδες και οι κλεφτοκοτάδες. Πήδηξαν την πόρτα και πήραν τα ντοματίνια και τα αγκούρια που με κόπο! Με κόπο μεγαλώναμε.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Βέβαια.
2: Και τώρα.
0: Τίποτα. Τώρα θα βγάλουν κι άλλα, παιδί.
2: Ξεκίνα
0: μου.
2: Τώρα τον ντοαφ στα χέρια.
0: Το, το.
2: Τη βαζελίνη. να γιάνουνε.
0: Το ντοματίνι βγάζει πάρα πολλά. Τόσα χρόνια βάζαμε ντομάτες που δεν βγάζει πολύ. Το ντοματίνι βγάζει, δεν τελειώνει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Νευρίασα τώρα.
0: Πάρα πολύ κι εγώ. Και αυτό το αγκουράκι του χωριού.
1: Ξέρω,
0: έχει δεν καταλαβαίνει την νοστιμιά τώρα, παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Αχ, νευρίασα τώρα.
2: Να πω και ένα φίλο μου. Σήμερα μιλούσαμε, έβαλε εκεί μπαξέ στην Ευκαρπία να προσέχει.
0: Θέλει καλό χώμα, έχετε καλό χώμα.
2: Έχει καλό χώμα. Εκεί έχουμε δίπλα.
0: Θέλει συγκεκριμένο χώμα. Είχαν πριν κατσίκια εκεί διαπρόβατα. Η κοπρία να έρθει να ρουφήξει.
2: Όχι, κάτι μαντρόσκυλα είχαν.
0: Τέλος πάντων, βγήκαν τα μουσμολα όμως. Σας έφερα λίγα έξω, μπορείτε να δοκιμάσετε.
2: Τα μουσμολα τι είναι?
0: Δεν έχετε φάει μουσμουλό.
2: Όχι,
0: όσο να σας εξυγχρονίσω πια. Θα σας δώσω να φάτε και μουσμουλό τώρα.
1: Εκείνο που έχει το κουκούτσι το λαμπερό.
0: Πεντανός του μόνο, πεντανός, ναι, το λαμπερό το κουκούτσι. Το οποίο πωλείται πλέον, ξέρετε, πωλείται πλέον σε μόνο σε. Πώς τα λένε.
1: Αγορά.
0: Όχι, ρε, στα τελικά τέσσερα, τα ακριβά. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, Backstreet Boys. Everybody, τώρα στο Z90.8.

0: Lady Gaga. The Dead Dance, ζωή 90,8 λίγα λεπτά πριν από τις 6. Συνεφόγκαμα βλέπω έξω, έφυγε ο ήλιος, αλλά η ζέστη, παιδιά, καλά κρατάει. Λοιπόν, Κατερίνα, τι έχεις, ζώδια?
1: Έχω ζώδια και συγκεκριμένα τα ζώδια αν ήταν τραγούδια. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Ο κρυός θα ήταν το Shake It.
0: Shake.
1: Ο Ταύρος θα ήταν το Φοβάμαι. Φοβάμαι, μη μ' αφήνεις μόνο.
0: Α, του Νίνο, παιδιά, τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Η Δίδυμη θα ήταν το Πες το μου ξανά.
0: Μας δουλεύεις, ρε.
1: Τι να κάνω, αυτό βγήκε.
2: Καλό τραγούδι είναι. Εν τω μεταξύ είναι φίλε.
0: Ρε παιδιά.
2: Κάνα τραγούδι καινούριο δεν έχει.
1: Όχι,
2: πρέπει να είναι
1: παλιά.
2: Όλα 20 ετία πίσω.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Αυτά βρήκα. Ο καρκίνος θα ήταν το Μία είναι η ουσία. Ο Λέων φυσικά θα ήταν το My Number One. Αλήθεια, δεν το κάνω.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
2: Νομίζω ότι τα ζώδια έχουν γίνει πλέον χωρίς ουσία, χωρίς σκοπό. Απλώς μόνο για να ευλογεί τα γένια της που χρειάζεται να τα ξυρίσει κιόλας. Αλλά εντάξει.
1: Δεν το κάνω επίτηδες, αλήθεια. Ο Παρθένος θα ήταν το Όλα σε σένα τα βλέπω του Γιώργου Γιαννιά.
2: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Στου άλλου έβαλε μία είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αδανασία τώρα.
2: Όλα σε σένα.
1: Ο Ζυγός θα ήταν. Γι' αυτό σου αγαπώ. Αυτό το είπα, ρε.
0: Του Γιαννιά.
1: Ναι. Ο Σκορπιός θα ήταν το 12 τη Βύση. Ο Τοξότης το πάρτι. Αυτό του. Πώς τον λένε,
0: Χαζιά,
1: του Μίχα. Του Μίχα, ρε.
0: Α, του πάρτι του Μίχα.
1: Ναι. Ο Εγώκυρος θα ήταν το. Μα δεν τελειώσει.
2: Με τελείων όμω, Κατερίνα, μα έσκασε το πάντα.
1: Ο Υδροχός θα ήταν το γεια σου τη Πέγκυζίνα. Και οι Χθείες θα ήταν. Το δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα αυτό.
0: Έλα να σου πω κάτι. Χτύπα την γιατί είμαι μακριά.
2: Όχι,
0: πάτα
2: δεν
0: τη
2: χτυπάω, αλλά θα τη φτύσω.
0: Χτύπα την μία μέσω στόμα και εμείς πάμε σε ένα break. Εντάξει, βαρεθήκαμε. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo
16: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και έφτασε και η τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εδώ στο Zoo 90,8, παρέα μέχρι και τις 7. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται?
2: Καλά.
3: Πάρα πολύ καλά είμαστε, αν και αρχίζει να συννεφιάζει.
1: Πριν λίγο είπα ότι έχει συννεφόκαμα, αλλά λογικά δεν άκουγε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για την κοπέλα τη ρώτησε 7 φορές πώς τη λένε.
3: Συγγνώμη, δεν το συγκράτησα.
1: 7 φορές. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Τι έχουμε τρίτη ώρα.
2: Ξέρεις τι γελάω, γιατί έρχεται σε μια δόση μέσα στο τουαλέτα και μου λέει: πω, πολύ υγρασία έχει εδώ μέσα. Για την τουαλέτα. Λες και κάθεται 4 ώρες μέσα στην τουαλέτα. Ήρθε να ρίξει ένα κατούρμα και να φύγει. Πω, πολύ υγρασία έχει εδώ μέσα.
3: Να πάρω λίγο χαρτί για να σκουπιστώ.
2: Τέλος πάντων. Έχουμε viral τραγούδι.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και βασικά θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για οντεόν.
4: Μην τη κάνει την πόλη, την Κατερίνα.
1: 7 φορές είπαμε τη Χριστίνα στον αέρα, άλλες 7 μόλις το κλείσε. Ο τοκακίτη με λέει πλάκα κάνει. Λέω τι κάνει πλάκα. Τα έχουμε κάθε μέρα αυτά. Λοιπόν, Τζανάντο.
5: Hi, I'm Zena and you're listening to my new single Janando on

0: Cry For Me και The Weeknd στο Zoo 90,8, 10 λεπτά μετά τις 6. Καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε παρέα με την Nova που κερδίζει δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus αλλά και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής αλλά και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις απόδειξη και έτσι παίρνεις κατευθείαν τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα να σας πω τρεις άχρηστες πληροφορίες που έχω βρει. Υπάρχει ένα είδος μέθουσας, παιδιά, που θεωρείται βιολογικά θάνατο επειδή μπορεί να επιστρέφει στην προηγούμενη μορφή της όταν στρεσάρεται ή τραυματίζεται. Το γνωρίζατε? Όχι. Ο Δίας, παιδιά, ο πλανήτης, περιστρέφεται τόσο γρήγορα που μια μέρα του διαρκεί περίπου 10 ώρες. Παρότι είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα. Αυτό το γνωρίζατε? Όχι. Και επίσης η μπλε φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που έχει υπάρξει ποτέ στη Γη. Η καρδιά του μπορεί να ζυγίζει όσο ένα μικρό αυτοκίνητο. Απίστευτο.
0: Αυτό το γνωρίζαμε.
2: Για την καρδιά, όχι, αλλά.
0: Για το ότι είναι το μεγαλύτερο, ναι.
2: Ωραία. Και τώρα που γίναμε σοφότεροι, μπορείτε να μας βρείτε στα social. Για να ξεγίνετε σοφότεροι και να ξεγίνουμε σοφότεροι. Έχουμε και Facebook, Instagram και TikTok. Και φυσικά το Viber 6931-908-908. Εκεί δεχόμαστε μηνύματα λατρείας για την Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάθους.
0: Έχεις θέμα?
1: Τι θέμα, όχι, αυτό ήταν το θέμα.
0: Α, αυτό ήταν, ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι λέτε?
1: Ναι.
0: BTS τώρα έρχονται με Swim στο Zoo.

0: Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 6. Και τι έχουμε τώρα, guys?
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα έχει μεταφερθεί λίγο διαφορετικά από το τούνελ προς τα δυτικά μέχρι την άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε εκεί ένα ατύχημα. Φυσικά στα νοσοκομεία ένα μικρό θεματάκι παραμένει. Μήκη Θεοδωράκη είναι αρκετά μποτιλιαρισμένη. Η Μοναστηρίου που ξεκινάει σχεδόν από το σταθμό και φτάνει μέχρι το Βαρδάρι. Η Καρατάσου το ίδιο. Λεωφόρος Νίκης, η Εγνατία καθυστερήσεις. Αυτά προς το παρόν. Λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά όχι τέλεια.
0: Μάλιστα.
2: Θα σας πάω τώρα μέχρι την Νορβηγία, όπου ένας 30χρονος Νορβηγός, ο Πέτερ Γκραν, μετέτρεψε το διαμέρισμά του σε μια αυτοσχέδια πιτσαρία. Λοιπόν, τι έκανε? Παρασκευάζει πίτσες στο σπίτι του και τις παραδίδει, παιδιά, με έναν πρωτότυπο τρόπο. Δηλαδή, τις κατεβάζει με σχοινή από το μπαλκόνι του που βρίσκεται στον τρίτο όροφο.
0: Δεν πας και την παίρνεις από το σπίτι του?
2: Ναι. Πάνε κάτω από το μπαλκόνι του, στείνονται σε ουρά και περιμένουν να κατέβει παραγγελία του. Τέλειο. Βέβαια, το μενού είναι μικρό, θα σας πω τώρα τι έχει.
0: Πίτσα μαργαρίτα.
2: Μαργαρίτα, πραγματικά. Πίτσα με κόκκινη σάλτσα και πικάντικη εντούτσα. Κάπως έτσι λέει. Είναι γνωστό αλλαντικό της Καλαβρίας. Η λευκή πίτσα με λουκάνικο και φριαριέλι, ένα είδος χόρτου. Η κάθε μία στοιχίζει περίπου 13-15 ευρώ και ο χυμός μήλου 8 ευρώ. Σερβίρεται με χυμό μήλου.
0: Μάλιστα, πώς κάνουν ωραίες για την πίτσα με το χόρτο?
2: Όχι ρε, ενώ η πιτσαρία λέει λειτουργεί μέχρι εξαντλήσεως των πρώτων υλών, γι' αυτό σχηματίζονται και τεράστιες ουρές για να προλάβουνε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο στη γειτόνισσα, τι λέτε?
1: Πάμε,
0: πάμε στην...

0: Διπλά εισιτήρια για Οντεόν. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι βάλαμε νεφτή? Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε για να παίξουμε και να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Τώρα εκεί που είστε σκαλωμένοι στην κίνηση, κάνετε το τηλέφωνό σας. Να χαλαρώσετε και λίγο, να μιλήσετε μαζί σας, μαζί μας.
1: Μαζί σας.
0: Να σας κάνουμε τα νεύρα χειρότερα, αλλά να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για Οντεόν. 2-3-10-2-32-9-08. Πολύ, πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι. Το βάζω άλλη μία. Παιδιά, λαχανιάσα. Δεν είμαστε για χορευτικά. Να κάνουμε πιο εύκολα βίντεο από εδώ και πέρα.
1: Σιγά το χορευτικό.
0: Τι σιγά το χορευτικό, βρε. Πηδούσαμε. Ναι, γεια σας. Πηδούσαμε, ενώ... γεια σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, γεια σας.
2: Α, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, είμαστε... Είναι ευχάριστη θέση να είμαστε περιφερειακό και να μπορούμε να έχουμε περισσότερη ώρα να το απολαμβάνουμε.
3: Α, τέτοια λέτε και μετά μας κλαβώνετε. Δεν θέλουμε να φύγει η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Εμείς θα δω στην κόρη μου, γιατί είναι επιλογή της ο σταθμός και εγώ το απολαμβάνω βέβαια, αλλά είναι επιλογή της.
0: Άρα η κόρη θα πάει σινεμά, όχι εσύ.
4: Γεια σας, το Swim.
0: Μπράβο ρε κορίτσι. Ποιο είναι το όνομά σου?
4: Μαρία.
0: Μαρία μου γλυκιά, εσύ θα πας σινεμά με τη φίλη σου. Μην πάρεις τον μπαμπά, γιατί ο μπαμπάς φάνηκε ότι λέει ψέματα και ακούει αναγκαστικά επειδή είναι η κόρη στο αυτοκίνητο. Καταλαβες? Λοιπόν, Μαράκι μου, διπλά εισιτήρια για Οντεόν, να δεις όποια ταινία γουστάρεις εσύ, εντάξει?
4: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, βασικά όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Ωραία!
0: Που ακούτε Ζου 90,8. Εσύ, όχι ο μπαμπάς. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και επιστρέφουμε. Πάμε σε break. Τι πάτησα, Βασιλή? Πατάω πάλι, εντάξει. Ναι, ναι.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
1: Ξημέρωμα.
6: Με τη λέξη... προσωποποιημένος.
7: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
6: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
7: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος?
6: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
10: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
9: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος.

0: Δεινόσαυρος, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: So easy από Olivia Dean, παιδιά. Επίσης έχω ένα τραγούδι που θέλω να το εντάξουμε. Το έβαλα χθες και σε story, παιδιά. Γίνεται χαμός με το TikTok. Είναι ένα παλικαράκι, θα τα πούμε μετά όμως.
1: Μαργαρίτη, θα φας ξύλο.
0: Γιατί?
1: Ποιο να λες, ελληνικό ή ξένο?
0: Όχι, τι, ελληνικό, απέξουμε στο ζου.
1: Α, νόμιζα, ξέρεις τι, γιατί πριν ένα δίμηνο σου είχα βάλει αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο. Το είχα βάλει εδώ στα ηχεία. Και μου είχε πει, Κατερίνα, έχω ή που έχω κατάθλιψη, το χειροτερέψω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τελευταία, λόγω στρες και άγχους, καταλαβαίνετε τους λόγους. Δύο είναι, Βασίλης και Κατερίνα. Βγάζω κάποιες άφθες. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και ξέρετε τι μου πρότεινε?
1: Τι?
0: Το Εξαλίν. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γεργάρες όταν έχω πονόλαιμο. Παιδιά, για τον πονόλαιμο δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, πιστέψτε με. Μου είπε λοιπόν ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια, Κατερίνα. Εξαλίν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού.
0: Πάμε στους γάμους.
2: Πάμε.
0: Για πάμε λίγο στους γάμους.
2: Λοιπόν, είχαμε την Dua Lipa με τον Callum Turner.
0: Σας άρεσαν?
2: Απίστευτη.
0: Παιδιά, έγινε χαμός με το νηφικό της Dua.
2: Φοβερό νηφικό.
0: Εγώ ήθελα λίγο, ρε παιδί μου, φραμπαλά. Κάνα δυο περιστέρια από κάτω να έχει με τέτοιο.
1: Όχι, πολύ σίκ ήταν.
0: Παρά ήταν σίκ όμως.
2: Εξαιρετικό. Να το δείτε και στο Zoo Radio, στο Instagram έχει ανέβει post εκεί. Και όχι μόνο φυσικά. Ιδιωτική τελική τελετή. Δεν ξέρω πόσο.
0: Παιδιά, πάντως να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες.
1: Είναι θεάρα.
0: Είναι τόσο όμορφη η Dua Lipa. Δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά.
2: Εδώ γράφει σιαπαρέλι look αντί για κλασικό νηφικό. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, αλλά αυτό που βλέπω φαίνεται πάρα πολύ ωραίο.
0: Το έλεγα τώρα στη Χαλκιδική το καλοκαίρι να βλέπουμε σιαπαρέλι νηφικά στην Ολυμπιάδα και στην Ολυμφοκανόνηση.
1: Φαντάζεσαι. Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να πω. Τόσο καιρό σχολιάζουμε για την Αθηνά Οικονομάκου, για το γάμο τη, για το ξοκλήσι, για το νηφικό, για το ένα και το άλλο. Για την Dua Lipa τίποτα δεν είναι.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι τώρα και το ίδιο πράγμα. Η Αθηνά.
2: Ήταν λίγο ξαφνικό.
0: Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίοι, πάρα πολύ χαμογελαστοί, πολύ ευτυχισμένοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και ο μπαμπάς της επίσης, τι ενυδατική φοράει.
1: Αχ, δεν τον είδα.
0: Μα ίδιος 30 χρόνια, πώς χρόνο ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ούτε μια ρητίδα.
1: Μπράβο τον άνθρωπο.
0: Ωραία, καλοκρατιέται. Πάμε τώρα στον άλλο γάμο, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά σχόλια.
2: Ο Τζέικο Μέντουελ με την.
1: Ποια?
2: Αμαλία Κωστοπούλου.
0: Ποια είναι η Αμαλία Κωστοπούλου, ξέρει?
1: Α, της, του Κωστόπουλου γόρη.
2: Τζένι Παλατσινού Κωστόπουλος.
0: Τζένι Παλατσινού Κωστόπουλος. Πολύ ωραίος γάμος, έτσι, πάρα πολύ ατμοσφαιρικός.
2: Πενταόρροφη τούρτα, λέει.
0: Πενταόρροφη τούρτα. Άδεια αποσπήραν από τον αρχαιολογικό χώρο και παντρεύτηκαν. Που απαγορεύεται, μπορεί να μας πει κάποιος, που έχει γίνει χαμός, έχει γίνει σάλος. Θυμάστε και παλιότερα μία που είχε κάνει το μήλο πάρτι στο Αβέροφ.
1: Όχι.
0: Και μετά διώξαν τον υπουργό που ήταν εκεί.
2: Εν τω μεταξύ 350 άτομα είχε καλεσμένοι.
0: Λίγοι
2: από τα Ελλάδα και εξωτερικό. Το λες και κλειστό κύκλο.
0: Τώρα δεν θα μιλήσω γιατί με προκαλείς πάρα πολύ.
1: Σε ποιο χώρο έγινε, δεν άκουσα.
0: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έγινε σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι δεν. Νομίζω ότι δεν. Απαγορεύεται. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έχει επικρατήσει ένα χαμόστρεπτο.
1: Στην Αθήνα.
0: Όχι, όχι. Κάπου έξω έγινε σε ένα τέτοιο τώρα.
2: Πού είναι τώρα, εσύ. Τέλος πάντων.
1: Οκ. Okay.
0: Και γράψαν, ρε παιδί μου, ότι απαγορεύεται. Κοίταξε, είχαν λίγα άτομα. Αχ.
1: Λίγα άτομα, 350 άτομα.
0: Όχι, δεν θα το πω. Μην με προκαλείς. Θα τη φάμε άμα το πω.
2: 400 άτομα είχα εγώ στο δικό μου το γάμο, ρε Κατερίνα. Και
0: δεν μιλάω εγώ.
2: Ο Τζακ Μέντουελ και η Αμαλία Κωστοπούλου.
0: Εντάξει τώρα, ο Τζακ Μέντουελ όμως με την Αμαλία Κωστοπούλου καλέσανε λίγους γιατί ίσως τραβηδίμουν να μην είναι καλά και τα οικονομικά τους.
2: Α!
0: Διότι ο Πέτρος Κωστόπουλος θυμόμαστε όλοι ότι
2: φαλήρισε
0: και είχε αφήσει πάρα πολύ κόσμο έτσι και τα λοιπά. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να κάλεσε λίγους και καλούς, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Τη φάγαμε?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, δεν τη φάμε λογικά. Γιατί αν τη φάμε δεν κατάλαβα, αυτή κάνανε γάμο σε αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, πάμε σε έτσι Ιράν και Αζιζάν. Παιδιά, καλό είναι να μην κάνουμε διακρίσεις. Όποιανού γιος και όποιανής κόρης κι αν είναι. Όλοι για όλους και όλα.

0: παιδιά, ο φίλος μου ο Τζον Τζάνε ευτυχώς είναι ρεπόρτερ, έξω και εμάς, και λέει: παιδιά, καλησπέρα. Όχι, πού είμαι. Να το. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, τέλος πάντων. Και λέει: στον αρχαιολογικό χώρο της Σπύλου έγινε, παιδιά. Συγκεκριμένα στο νιοκάστρε της Σπύλου, που είναι αρχαιολογικός χώρος και απαγορεύεται.
1: Λέει: μέχρι 100 άτομα δεξίους έχει εκεί μια ορθόδοξη εκκλησία. Ναι. Διάβαζα και εγώ πριν από λίγο. Και για να πάρεις άδεια, λέει: να στήσεις και ντεκ που στήσανε για live μουσικές κτλ. Ναι. Δεν υπάρχει καν συζήτηση.
0: Συζήτηση, ναι.
1: Και ούτε ρίζια, λέει, επιτρέπεται κανονικά, ούτε στα σκαλιά.
0: Κανονικά, παιδιά, τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να ζήσουν τα παιδιά ευτυχισμένα, να είναι εντάξει κι εμείς αν είχαμε.
2: Αν να πάω κι εγώ στα αρχαία στάγερα να κάνω το γάμο.
0: Να πάω στα στάγερα. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος ο Πιανίδης.
1: Περίμενε λίγο. Σκέφτεσαι να παντρευτείς.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Πότε, στα κοντά.
2: Θα σας καλέσω, θα σας στείλω πρόσκληση.
1: Βρήκες κομμενάκι.
2: Δεν σας λέω.
1: Έχεις βρει το έτερο νήμιση. Πέρασες.
2: Είπαμε
1: καλά,
2: πρέπει να το σώσουμε.
0: Είπαμε ότι ναι, άλλο κάνει τα πέρα ανάλυση τώρα. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά έδωσε είδηση εδώ το κορίτσι.
0: Ποιο έσπερκε τώρα. Άσε. Με τη λέζη, ο κύκλος μέχρι εδώ έφτασε από την κούραση. Από τη δουλειά που πάτησε καημένη. Πέτρος ο Φιανίδης έρχεται πανέτοιμο. Το βράδυ κλείνει υπέροχο με το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Και αύριο το πρωί δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης, που είναι ο Bill Nackis and the Push Green the Morning. Με τον Bill Nackis, την Νάνση μας και το Σκατζοχυράκο, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας και χαρά σας.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Okay. Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι Καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
6: τρία.
21: Τάκι με λένε, είμαι 43.
22: Ρε, θες γιατρό?
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
21: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
22: Και σε λένε Τάκη.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
26: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
28: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
29: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι και επίσημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo 90,8, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Θεματάρες έχουμε και για σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται στο Billboard Hot 100. Θα σας πω ποια είναι η σχέση της Taylor Swift με το Toy Story. Και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης στο Hit List. Και ξεκινάμε με νούμερο 10, Let Me Be. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
30: Zoo Radio, the hit list.

0: Νούμερο 6 για τον Ιταλό της καρδιάς μας. Νταμιάνο Ντάβιτ με το The First Time εδώ στον Zoo 90,8 και στο Hit List. Λοιπόν, φυσικά σας περιμένω να έρθετε να μου κάνετε παρέα στο Viber και να μου πείτε πώς περάσατε το τριήμερο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, τώρα έχουμε 28 βαθμούς στην πόλη. Για αύριο Τετάρτη βλέπω ήλιο με αραιή συννεφιά και 30 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Τώρα, στο νούμερο 5 θα ακούσουμε μια φρέσκια επανεκτέλεση του εμβληματικού τραγουδιού των Stardust, Music Sounds Better With You, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1998. Ο David Guetta και το Group Milky μας φέρουν το Just The Way You Are, το οποίο έχει γίνει και viral σε όλο το TikTok αυτή τη στιγμή.
1: Νούμερο 5.

0: Δεύτερη θέση στο σημερινό hit list για την Τάιλα και το Σανέλ εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζουφάν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το Παπαούτε Afro Soul από Mickey's Mind και Chill 77. Το remix διασκευή της επιτυχίας του Βέλγου καλλιτέχνη Stromae από το 2013 σημείωσε τεράστια επιτυχία στο TikTok, στο YouTube και στο Spotify, φτάνοντας γρήγορα μάλιστα στο νούμερο 2 του Billboard World Digital Song Sales Chart και μπαίνοντας στο Global Spotify Charts. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Παπαούτε Afro Soul παίζει πολύ δυνατά στο νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ. Αχα. Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα.
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό, γίνεται κόλαση. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμά.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες Ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Hey!
3: Έτσι ακριβώς, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Καλησπέρα στον Τζον, καλησπέρα στη Μαρία και στη Βασιλική. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε τόση κίνηση όση νωρίτερα. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό στην Νικόπολη, στο κέντρο στο Βαρδάρι. Επίσης, Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόλγα, Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά και στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φοίνικα. Billie Eilish έρχεται τώρα.

0: Μπάνκο και Άγια. Μάτιν Σάνι Γιάλα Χαμπίμπι εδώ στον Ζου 90,8. Και ακούστε τώρα τι θα σας πω, γιατί θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την παράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr μέχρι 30 Ιουνίου. Πάμε τώρα και στον Drake και στο τραγούδι του Giannis STFU, το οποίο γίνεται το πρώτο του πολυεβδομαδιαίου νούμερο 1 στο Hot 100 αυτή τη δεκαετία, καθώς τελευταία φορά είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο με το In My Feelings το 2018. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
14: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζεφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς. Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. The Sound of the Summer. Πέτρος Ζεφιανίδης μαζί σας για την επόμενη ώρα με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποκαλύψω ποια είναι η σχέση της Taylor Swift με το Toy Story. Και 8,5 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω μια ολοκένουργια κομματάρα που βγήκε την Παρασκευή και την έχω αγαπήσει. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με Bruno Mars και I Just Might. Το ακούτε φυσικά εδώ, στον Ζου.

just might. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Πίσω στο 2002 ταξιδέψαμε. Αυτό ήταν ο 50 Cent με το In Da Club εδώ στον Zoo 90,8. Και η Taylor Swift τώρα ανακοίνωσε χθες πως έγραψε ένα original τραγούδι για το Toy Story 5. Το κομμάτι ονομάζεται I Knew It, I Knew You και θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή. Η popstar μάλιστα έγραψε στην ανακοίνωσή της στα κοινωνικά δίκτυα: «Πάντα ονειρευόμουν να γράψω για αυτούς τους χαρακτήρες, τους οποίους λάτρεψα από τότε που ήμουν 5χρονο παιδί και παρακολουθούσα την πρώτη ταινία Toy Story». Το τραγούδι μάλιστα να πούμε ότι το έγραψε αφού πρώτα είδε την ταινία, και αυτό μάλιστα να πούμε πως θα μπορούσε να φέρει στην Taylor Swift την πρώτη της υποψηφιότητα για Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

αγαπημένο As It Was από τον υπέροχο Harry Styles εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε στο πρώτο track of the day του Ιουνίου, το οποίο είναι το απόλυτο καλοκαιρινό dance anthem. Η BB Rexha και ο David Guetta συνεργάζονται ξανά μετά τις τεράστιες επιτυχίες που κυκλοφόρησαν μαζί, όπως το I'm Good Blue και το One in a Million. Επιστρέφουν λοιπόν δυναμικά στη μουσική επικαιρότητα με ένα ολοκένουργιο single, το Sad Girls. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω των social media των δύο καλλιτεχνών, λίγο μετά την εντυπωσιακή κοινή τους εμφάνιση στα American Music Awards 2026, ενθουσιάστηκε.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90.

0: Ακόμα 8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στο Στέφανο, στον Κωνσταντίνο και στη Σοφία που στείλαν τα μηνύματά τους. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning, και παίζετε δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Ζέινα έρχεται τώρα.
1: Hi, I'm Zaina, and you're...

0: Σας έχω πει πόσο αγαπάω αυτό το τραγούδι, έτσι. Mr. Know It All από Teddy Swims εδώ στον Zoo 90,8 και πήγαμε, είδαμε επιτέλους το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Κλείνει όμορφα τις ιστορίες των χαρακτήρων που γνωρίσαμε από την πρώτη ταινία 20 χρόνια πριν και φυσικά δεν έλειψε η αγωνία και οι ανατροπές και μου άρεσε επίσης ο τρόπος που το έφεραν στο σήμερα. Αν δεν το έχετε δει και είχατε δει το πρώτο και σας άρεσε, να το δείτε και αυτό, ειδικά σε θερινό σινεμά, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι από Ηνωμένο Βασίλειο, Dave και Thames Rain Dance. Τα φιλιά μου και πάλι καλό μήνα, τα λέμε και πάλι αύριο, bye bye. Zoo.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2. On a night of early fall, when the frost climbed up the wall, she said someone called her name. Νούμερο 1. No time to rest. Zoo, around the world.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, ζώνη 90,8, καλό μήνα, μπήκε επιτέλους η καλύτερη εποχή, αν με ρωτάτε, του χρόνου. 2 Ιουνίου έχουμε και η ώρα είναι 9:01, έχουμε 3 ώρες να τα πούμε τέλεια, Zoonites και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο, θα περάσουμε σούπερ και ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία δικοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

έχουμε ξεκινήσει έτσι με τα πολύ ωραία τα αγαπημένα μου τα throwback, Coolio και Gangsta's Paradise εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Το πρώτο μας τεταρτάκι έχει φύγει και έχουμε μέχρι τις 12 πάρα πολύ μπροστά μας. Εγώ είμαι η Έλενα και είναι τα Zoo Nights. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το τριήμερο που έχει ξεκινήσει η ζέστη, έχει μπει το καλοκαίρι, το έχουμε νιώσει 100%. Αυτό έλεγα τώρα έξω με την κυρία Μαρία που είναι εδώ στη γραμματεία, ότι η ζέστη μας έχει κάνει, δεν ξέρω αν το βιώνετε κι εσείς, έτσι λίγο μια λιώνουμε σιγά σιγά. Σήμερα 2 Ιουνίου γιορτάζει ο Νικηφόρος, η Νικηφόρα και ο Έρασμος. Χρόνια σας πολλά και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια. Έρχεται τώρα η αγαπημένη μου Ολίβια Ντίν και Man I Need. Παίζει δυνατά στον Ζου.

αγαπημένη μας Taylor Swift και The Fate of Ophelia εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και εντάξει, ελπίζω να βιώνουμε την ίδια κατάσταση και να είμαστε και όλοι μαζί. Αυτή τη ζέστη δηλαδή δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Έχω χάσει και τα λόγια μου, βλέπετε. Εντάξει, θα συνηθίσουμε όμως. Βλέπω εδώ πέρα τώρα για αύριο Τετάρτη ήλιο φυσικά και από 18 έως και 30 θα φτάσει εκεί το μεσημεράκι. Κάτι καταιγίδες και κάτι μπόρες, κάτι βροχές για την υπόλοιπη εβδομάδα, Πέμπτη δηλαδή συγκεκριμένα, και μέχρι 28 η ζέστη θα υπάρχει φυσικά. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψαν και οι βροχές, δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε και πάρα πολύ αυτή η ζέστη. Τέλος πάντων, μην με ακούτε εμένα, έχω τα ψυχολογικά μου. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα μουσική και αυτό το ιταλικό, το φανταστικό τραγούδι που έρχεται, Per Sempre Si, και μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ. Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Σαν να είναι άλλοι.
2: Έλα ρε, σταμά.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the hits.
5: Εδώ είμαστε, We Play The Hits, και νομίζω έχουμε ανέβει έτσι επικίνδυνα το πρώτο μας μισάωρο. Έρχονται τώρα Where's My Husband, Risk It All, Moth To A Flame και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα δυναμώστε, γιατί ακούμε Teddy Swims, The Door, παίζει δυνατά στον Zoo.

Μακρέι και Σπορτσκάρ εδώ στον Ζωνή 90,8. Παρέα, πες μου τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και τι γίνεται, να σας πω εγώ τι γίνεται όταν συνδυάζεις Ακύλας και Μακ. Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το The Ακύλας Meal, double cheeseburger με 6 τηγανιτές πατάτες, chicken mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυχτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις, πάρτο αποκλειστικά στα mcdonald.gr.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
2: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Ζου 90,8, η ώρα είναι 10 ακριβώς. Και αυτό είναι το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, 3η 2 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, να έχετε πάει εκεί το τρίμερό σας, τις βόλτες σας, να έχετε ξεκουραστεί. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12, Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ακούσουμε ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

ωραίο είναι και αυτό το τραγούδι. How deep is your love? Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8 για τη Θεσσαλονίκη, Ζου 90,8 και για τη Χαλκιδική, Ζου 99,5. Μπορείτε να μας βρείτε τώρα, τσιπού άνοιξε και ο καιρός και καλοκαίριασε. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι να δείξει 12 το ρολόι. Τώρα είναι 10 και 15 και περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908 να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκω αυτή την Τρίτη 2 του Ιούνιου και φυσικά να μας βρείτε και στα social. Instagram παπάκι Zoo Radio. Τώρα έχουμε ανεβάσει και ένα βίντεο με throwback τραγούδια φανταστικά, τα καλύτερα. Και Zoo 90,8 στο TikTok. Συνεχίζουμε με Fever Dream που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Τώρα όμως Show Me Love. Παίζει δυνατά στον

ωραίο που είναι αυτό το Magnetic Μπάουσα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και πάρα πολλούς γάμους είχαμε αυτές τις μέρες μαζεμένους. Και πού ακόμα νομίζω, γιατί αυτό το καλοκαίρι νιώθω ότι θα είναι φίσκα από γάμους. Από Ελλάδα παντρεύτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Μπαλατσινού. Επίσης παντρεύτηκε η Βίκη Κάβουρα με τον Γιώργο Τζαβέλα. Αλλά εντάξει, ο γάμος των ημερών δεν είναι άλλος από... και δεν είναι και ελληνικός βέβαια. Είναι φυσικά η Ντουα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, οι οποίοι παντρεύτηκαν ιδιωτικά σε μια ιδιωτική τελετή έκαναν στο Λονδίνο. Η αγαπημένη μας Ντουα δεν φόρεσε νεφικό, φόρεσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό σετ με φούστα και ένα σαν σακάκι από πάνω και ένα καταπληκτικό λευκό καπέλο. Ήταν η φάση λίγο old money, μου θύμισε. Υπέροχη και πάρα πολύ ωραίος ο γάμος σε αυτή η τελετή. Τι φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αναμένουμε τώρα τα υπόλοιπα. David Guetta και Titanium. David Guetta και Sia. Είναι και το Titanium. Το ακούμε στον Zoo.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: την αρχή αυτό το τραγούδι δεν με τρίχε τρελάνει πάρα πολύ. Τώρα όσο το ακούω, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Open Light από Taylor Swift και το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και τώρα ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Στο φετινό Rizzes Fest 2026, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντήλι Αλφα ή ένα γεύμα κυρασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Ανυπομονώ, θέλω να σας πω. Alice Warren τώρα έρχεται και Ordinary παίζει δυνατά στον Ζου.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Σταφορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Σταφορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Σταφορόλ, προσφορές Σταφορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Σταφορόλ. Σταφορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
8: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
7: Νούμερο 4.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Zoo 98 και εμείς εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, που μοιάζει με Δευτέρα. Τι ωραία, θα περάσουμε μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και πάμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η Pop Demon Hunters τώρα και Golden παίζει στον Zoo.

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 από την ζεστή Θεσσαλονίκη, στα 16 λεπτά μετά τις 11, και νομίζω έχουν ξεκινήσει έτσι αυτές οι βραδιές που βγαίνουμε λίγο έξω, πίνουμε έτσι τα ποτάκια μας. Θέλω, αν είστε έξω, να μου στείλετε ένα μήνυμα, να μου πείτε πού, σε ποιο μαγαζί έτσι πίνετε το κοκτέιλάκι σας. 6931-908-908, περιμένουμε μηνύματα στο Viber. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα friendly reminder για τους πρωινούς και όχι μόνο. Πλέον παίζουμε δύο φορές Beat the Bomb κάθε πρωί στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Μπορεί να κερδίσετε και εσείς έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε όμως τώρα για το hit του καλοκαιριού, θα πω. Αγαπημένο Let Me Be, The Second Voice, και παίζει στον Ζου.

αγαπημένη μας Σαμπρίνα Κάρπεντερ με Εσπρέσο εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12. Και τι έρχεται και φέτος τώρα αυτή την εβδομάδα, 5 και 6 Ιουνίου, στην πόλη μας, και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Reese's Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Reese's Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας Μπύρα Α φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Α θα είναι και για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα γεύμα κερασμένο από την Α φυσικά. And it goes.

0: Όπως όμως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας στο τουαλέτα με τα αριστερό και γίνεται κόλαση. Σαν να είναι άλλη.
1: Έλα ρε, σταμάτα.
2: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

είμαστε στον Ζου 90,8 στις 11:33. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Λοιπόν, σε λίγο ακούμε Blinding Lights, Jamaican Bam Bam, Love Me Not. Τώρα δυναμώστε γιατί έρχεται ο Ed Sheeran με πολύ αγαπημένο Azizam και παίζει στον Ζου.

ήταν η Lady Gaga και έτσι με αυτό το ξεσηκωτικό άμπρα καδάμπρα θα κλείσει σιγά σιγά αυτή η Τρίτη που έμοιαζε με Δευτέρα. 2 Ιουνίου λοιπόν και καλό μας μήνα, καλή έναρξη καλοκαιριού. Εδώ ήμασταν τρεις ολόκληρες ώρες και τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Όπως και αύριο εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Αύριο ξεκινάει όμως η μέρα Τετάρτη στις 7 το πρωί εδώ στον Zoo 90,8. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Bill, Nancy και Scott μέχρι και τις 11. Και εμείς ανανεώνουμε το βραδινό μας ραντεβού για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς με Zoo Nights. Εγώ είμαι η Ελένα Ρόκα και ήμουν μέχρι τώρα στην παρέα σας, γιατί κάθε μέρα στην ίδια ώρα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Σόμουρ και 12 to 12 για καληνύχτα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
7: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
3: Τι πλακίες είναι αυτές? Πόσο μ' αρέσουν.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει?
3: Όχι ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα εγώ
2: θέλω... boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
3: κάτι.
2: Love you.
3: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

αλήθεια. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: ανακάλυπτε τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιόφωνο.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα,
2: είσαι
3: εγώ θέλω.
2: Boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
3: κάτι.
2: Love you.
3: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα μάρκετ, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Bomb. Beat The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat The Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.